Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό.
2: Τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που παραμένουν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρά την κινητοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης, 112 δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους. Ο Αμερικανικός στρατός φυροκοπά στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμούς. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν. Σε εξέλιξη στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη έλεγχη για την ασφάλεια κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της νέας γραμμής του μετρό. Τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, όσο και ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο Earth News, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι ζημιές συνδέονται με πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων. Αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ για την Υπηρωτική Ελλάδα. Πρωταθλήτρια στις Κεσσαρικές, η Ελλάδα, 7 στα 10 παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση. Το 67% των τοκετών στη χώρα μας γίνεται με κεσσαρική τομή, ποσοστό που φτάνει έως και 84% σε ορισμένα περιφερειακά νοσοκομεία. Το παρατηρητήριο μαιευτικής βίας Ελλάδας καταγράφει περιστατικά και προωθεί την ενημέρωση και τα δικαιώματα των εγγύων. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες φωτιές στον Καναδά πνίγηκαν στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς στον Καναδά. Μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ταμπόφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόουν. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν

0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πέρα. more.com.info.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα.
0: Γιατί εμείς παραμένουμε εδώ, εσείς μπορεί να φεύγετε, να πηγαίνετε σε νησιά, βουνά. Γιατί δεν είναι, φτάνουμε τέλη Ιουλίου. Ήδη από χθες έχει

0: έξοδο.
1: Σιγά μην είναι τέλη Ιουλίου. Μισό λεπτό να δω το ημερολόγιο μου. 18 Ιουλίου.
0: Φοβερό.
1: 18 Ιουλίου έχει πάει.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Ή δηλαδή είμαστε στο μέσον του θέρους.
0: Ναι, και τώρα είναι πιο κύμα αδιούχων. Το δεύτερο.
1: Λοιπόν, μέχρι τι ώρα θα είμαστε?
0: Μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τις 12. Εδώ με τη Μαρία Κόντου.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Νίκο Ψωμιάδη.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Γιώργο Τζολάκη.
0: Βεβαίως.
1: Με όλους εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Και πώς θα το ανακαλύψουμε ότι είστε μαζί μας? Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες λατινικοί χαρακτήρες. Πού σας βρίσκουμε, αν είστε στο δρόμο, δώστε καλύτερα το κινητό στο συνοδηγό να μας γράψει μήνυμα. Εσείς τα χέρια στο τιμόνι.
1: Ή με τον Bluetooth. Μπορείς να μιλήσεις με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, αλλά και πάλι δεν πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι αυτό για να γράψει το μήνυμα.
1: Ο συνοδηγός να το πατήσει.
0: Φαντάζομαι παρέα θα είστε. Τι, ταξιδεύετε μόνοι σας? Δεν
1: λέει. Και μόνοι σας να ταξιδεύετε. Η καλύτερη παρέα είναι το Air News Radio στους 105,8. Να έχετε καλό δρόμο. Να βλέπετε το δρόμο σας, να προσέχετε.
0: Ψυχραιμία. Επίσης να ξεκινήσετε και λίγο νωρίτερα, αν πρέπει να πάτε στο λιμάνι.
1: Βέβαια. Γιατί ξέρω κάποιους που πάνε τελευταία στιγμή και τυχαίνει μία στις δύο να χάνουν το πλοίο.
0: Πώς τι
1: να
0: σου λέω τώρα. Αυτό. Και νεύρα μετά.
1: Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Και ξέρεις να το χάσεις για πολύ, να το χάσεις για 20 λεπτά, για 25 λεπτά. Αλλά να φτάνεις στο λιμάνι, στην αποβάθρα, την ώρα που μόλις έχει σηκωθεί ο καταπέλτης.
0: Και να είναι οι άλλοι ταξιδιώτες πάνω και να σου κουνάνε το λευκό μαντίλι, ε.
1: Και εσύ να λες τώρα τι θα κάνω μέχρι την επόμενη μέρα, την επόμενη. Αν είσαι σε κάποιο πορθμίο που έχει 3-4 δρομολόγια την ημέρα, πάει στο καλό. Ίσως κάπου βρεις από τα επόμενα.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει.
1: Θα περιμένεις μια μέρα.
0: Γιατί είναι φουλ και οι πληρότητες τώρα.
1: Θα γνωρίσεις και τις τοπικές λιχουδιές, τις τοπικές νοστιμιές, τα τοπικά ήθη, τα τοπικά έθιμα, τα τοπικά έργα.
0: Κοίτα, το θέμα είναι να ξεμείνεις. Να έχεις πάει δηλαδή και να το χάσεις. Όχι να μην προλάβεις να πας.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Σωστό. Εδώ λοιπόν.
0: Και περιμένουμε
1: ραντάρ
0: και στα social media. Γιατί εκεί μας στέλνουν και φωτογραφίες και βίντεο. Και στη σελίδα μας στο Facebook, ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες. Και στο Instagram, τον Drew. Και εκεί πέρα περιμένω τα δικά σας μηνύματα.
1: Βεβαίως. Γιατί αν δεν υπάρχει στα social, δεν υπάρχει γενικώς στο 2026. Και βλέπεις ότι ακόμη και η Οδύσσια, που είναι μια υπερπαραγωγή επική από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ακούω.
0: Τι χαμός έχει γίνει. Πρόλαβε να πας να το δεις, γιατί εγώ δεν πρόλαβα.
1: Πρόλαβα.
0: Οπα, θα μας κάνεις ένα μικρό teaser, δεν θέλω να μου αποκαλύψεις πολλά. Καταρχάς, αν σου άρεσε ή όχι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, ε.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Είχες ήδη κλείσει εισιτήρια, ε.
1: Αυτή την εβδομάδα τα έκλεισα.
0: Α, σε θερινό πάμε ή σε κλειστό σινεμά?
1: Όπου θέλει ο καθένας. Ο
0: Tom Holland. Ιδανικά, εσύ την είδες. Έχει εφέ, έχει όλα αυτά. Οπότε θα ήταν καλύτερο να πάμε σε μια κλειστή αίθουσα, θεωρείς?
1: Κλειστή. Mm. Και όπως είπε ο Tom Holland, επειδή είναι η ταινία γυρισμένη όλη με τις κάμερες αυτές της IMAX, που έχει αδιανόητα διαφορετικό ήχο και εικόνα, είπε ο Tom Holland, προτείνω όσοι θέλετε να δείτε την ταινία να τη δείτε σε αίθουσες που έχουν IMAX. Που είναι λίγο πιο ακριβό το εισιτήριο, αλλά είναι η εμπειρία είναι τρομακτικά εντυπωσιακή. Είναι πολύ μεγάλες οι ουρές. Άρα αυτό πρέπει να το συνυπολογίσετε, να κάνετε τους αντίστοιχους χειρισμούς.
0: Ουρές για να μπει στην αίθουσα ή στο κηλικείο?
1: Στο κηλικείο που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί 3 ώρες ταινία, αν πας και κάπου που το βάζουν χωρίς διάλειμμα και το κάθισμα είναι τέτοιο που θα αντέξεις 3 ώρες, δεν θα τρελάνεις και τους διπλανούς σου και τον πίσω σου και δεν θα ακούσεις όλο το πώς να το πω, ας πούμε, όλους τους Αγίους.
0: Δεν θα αρχίσουν δηλαδή τα γαλλικά έτσι που ακούγαμε και το γαλλικό μας.
1: Για να παραμείνει η ταινία όλη στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να έχετε πάει νωρίτερα, να έχετε πάρει ό,τι θέλει ο καθένας, popcorn,
0: νάτσος, με τυρί ή με τη σάλτσα,
1: ό,τι θέλει ο καθένας, η σκέτα, νερά. Γιατί σίγουρα θέλουμε και το cooling break κατά τη διάρκεια της ταινίας, σε ενυδάτως.
0: Εντάξει, όχι όμως πολύ νερό, γιατί μην χρειαστεί να πας.
1: Εντάξει, εμάς δεν μας αφορά αυτό, είμαστε νέοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που να έχουν φροντίσει πριν να έχουν πάει για number one στο WC, γιατί 3 ώρες μετά τα κάθεση δεν είναι ωραίο να βγαίνεις. Είναι όμως πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει καθόλου AI. Είναι πραγματικές οι σκηνές. Είτε βλέπεις πλάνα Ακροκόρινθο, είτε βλέπεις Ιθάκη, είτε βλέπεις θάλασσες. Είπε ο Tom Holland ότι ήταν 4 μήνες συνολικά, όχι 4 μήνες χωρίς να έχουν βγει στη στεριά, αλλά συνολικά τα γυρίσματα ήταν 4 μήνες στη θάλασσα.
0: Α, φοβερό αυτό.
1: Και είναι πραγματικές οι σκηνές που βλέπεις σε πλοία αντίγραφα των πλοίων που χρησιμοποιούσε ο Οδυσσέας και η συνοδεία του. Τώρα τι να πω, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την Λουπίτα που κάνει την ωραία Ελένη. Μπορώ να πω μόνο γι' αυτό ένα σπόιλερ.
0: Κάτι μικρό, ναι, ναι.
1: Μπορείς να με κόψεις αν πω κάτι λάθος ή να με... Με πάση περιπτώσει να με σταματήσεις.
0: Λάθος δεν είναι, απλά δεν θέλουμε να μας αποκαλύψει πολλά γιατί θέλουμε να τις βιώσουμε και εμείς αυτή την εμπειρία.
1: Κανένα σπόιλερ για την Οδύσσεια. Ωραία. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι πολύ μικρές οι εμφανίσεις της Λουπίτα στη διάρκεια των τριών ωρών, δηλαδή ούτε 5 λεπτά, να το πω, ίσως και λιγότερο, και δεν είναι καθόλου ενοχλητικό. Τρομακτικές ερμηνείες από τη Ζεντάγια που κάνει τη θεά Αθηνά, τρομακτικές. Για το Matt Damon που είναι ο Οδυσσέας δεν έχω τι να πω, δεν έχω λόγια, αλλά βλέπεις ότι έχει μπει στο χαρακτήρα τόσο πολύ και είναι συνοφριωμένος, στενοχωρημένος, βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σκεπτικός με όλα αυτά που του συμβαίνουν, ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος, ένας άνθρωπος που, όπως ξέρουμε από την μυθολογία, ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Δούριο Ήπο για να καταλάβουν οι Αχαιοί την Τρία.
0: Η ιστορία αποδίδεται έτσι όπως τη γνωρίζουμε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε όλες αυτές τις μεγάλες ταινίες κάπου ξεφεύγει, κάπου αρχίζουμε και εμείς τα παραπονάκια, να το πω. Γίνεται δηλαδή μια τέτοια κουβέντα.
1: Άρα λοιπόν θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι Έλληνες ξέρουμε την ιστορία μας.
0: Εντάξει, το ελπίζουμε. Τι μαθαίνουμε στα σχολεία, κάτι θα μένει, δεν γίνεται.
1: Ακόμη και αν πρόκειται για μυθολογία. Νομίζω ότι την αποδίδει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πραγματικά μεγάλο βαθμό την αποδίδει. Θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγα τα σημεία που κάποιος μπορεί να έχει μια διαφωνία, τουλάχιστον η ταπεινότητά μου. Είναι η Anne Hathaway ως Πινελόπη πάρα πολύ καλή. Ο Tom Holland και αυτός παίζει Ρέστα ως τηλέμαχος, ως ο γιος του Οδυσσέα. Ο Πάτινσον είναι αυτός που είναι πραγματικά μια αποκάλυψη στο ρόλο του Αντέου, του ενός εκ των μνηστήρων, που πραγματικά βλέπεις...
0: Αποκάλυψη, γιατί το λες?
1: Γιατί παίζει ένα κόντρα ρόλο σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τις προηγούμενες φορές, όσοι βλέπαν τα Vampire Diaries.
0: Το Twilight.
1: Το Twilight, σωστά. Επειδή έχει να κάνει πάλι με βαμπύρ, σωστά με διορθώνεις. Λοιπόν, και η Anne Hathaway αξίζει πραγματικά την προσοχή μας, διότι η προηγούμενη ταινία που την είχα δει εγώ ήταν το «Ο διάβολος φορούσε Πράντα». Όσοι δηλαδή είδαν πριν από λίγους μήνες το 2 την Anne Hathaway στο «Διάβολο που φορούσε Πράντα» και το πώς έκανε και πώς, ποιος ήταν ο ρόλος της, θα την δείτε ως Πινελόπη που περιμένει 20 χρόνια τον Οδυσσέα να γυρίσει, θα την δείτε σε ένα τόσο μεστό, τόσο όριμο ρόλο, που πραγματικά καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε σχέση με αυτούς τους κορυφαίους ηθοποιούς του Hollywood, οι οποίοι νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν το συντομότερο επίτιμοι δημότες Ιθάκης.
0: Λες, ε?
1: Ναι. Επίσης να σας πω ότι καλό θα είναι για τα επόμενα χρόνια όσοι πηγαίνατε στην Ιθάκη για διακοπές, να κλείσετε από τώρα τις διακοπές σας στην Ιθάκη για το 2027, το 2028, το 2029, γιατί νομίζω τα πολλά επόμενα χρόνια θα γίνει το απόλυτο μέρος για διακοπές, όπως την πάτησε και η Κεφαλονιά μετά το Μαντολίνο του Λοχαγού Χορέλη. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια πραγματικά επική ταινία, ξέχνατε την Ιθάκη.
0: Νομίζω είναι καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας.
1: Ατελώς.
0: Από όλες τις πλευρές.
1: Χωρίς κανένα ευρώ, πραγματικά. Μια αδιανόητη διαφήμιση για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Μόνο αυτά τα βίντεο να δείτε στα social που αυτοί οι κορυφαίοι αστέρες του Hollywood, με πρώτο το Matt Damon, βλέπεις ότι απαγγέλουν όμηρο και ουσιαστικά και στον ρυθμό που ήταν γραμμένα τα ομηρικά επί, και τους βλέπεις και το πώς προσπαθούν να μιλήσουν με έναν τρόπο και να πούν το Οδυσσέας.
0: Οδυσσέας. Με το αξάν. Πάντως νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα με τα στοιχεία που έχουμε, περισσότεροι από 32.000 θεατές έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση, γιατί, και μην ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, πολλοί φεύγουν και τα λοιπά, και αυτό νομίζω σπάει τα ρεκόρ.
1: Ναι, υποψιάζομαι ότι θα φτάσει πολύ πολύ ψηλά αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν θα περάσει άλλες ταινίες που στο box office κρατάνε τα πρωτεία. Για παράδειγμα, η πολίτικη κουζίνα είχε φτάσει σχεδόν 1.300.000 εισιτήρια. Δεν ξέρω σε τι νούμερα θα φτάσει, γιατί όπως είπες είναι καλοκαίρι και σε πολλούς καλοκαιρινούς προορισμούς μπορεί να μην υπάρχουν κινηματογράφοι ή μπορεί να μην υπάρχει η πρόβλεψη να γίνονται δύο προβολές την ημέρα, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί η πρώτη πρέπει να ξεκινάει 5-5.30, να πάει μέχρι τις 9,
0: τρεις ώρες,
1: και μετά η επόμενη μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάντως πραγματικά νομίζω ότι είναι, ο σκηνοθέτης έχει κάνει θαύματα, έχει κάνει θαύματα, είναι και δικό του το σενάριο. Ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο spoiler τόσο.
0: Όχι, σε αφήνω να τα πεις, γιατί τουλάχιστον δεν μας αποκαλύπτεις πολλά πράγματα. Δηλαδή,
1: σαν κακός πολιτικός.
0: Δημιουργείς αυτή την ωραία προσμονή και αγωνία για να πάμε να την παρακολουθήσουμε κι εμείς.
1: Απεραντολογώ χωρίς να έχω πει τίποτα.
0: Λοιπόν, όμως να σου πω κάτι, επειδή είμαστε και είπαμε πόσο 18 έχει ο μήνας, δεν ξέρω αν είδες λίγο τις προγνώσεις για τον καιρό, γιατί μας έρχονται και κάτι σαραντάρια, δεν ξέρω αν το έχεις ήδη νιώσει λίγο ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία.
1: Επειδή η εκπομπή αυτή, το ραντάρ, έχει μια δυσανεξία ντόνα στα fake news, νομίζω να τα πούν οι ειδικοί.
0: Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη είναι μαζί μας, μας περιμένει. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μήπως είδες και εσύ την Οδύσσια?
2: Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι ακόμα.
0: Νομίζω μετά από όσα μας είπε ο Μάικης Πολάτος.
2: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να σπεύσουμε, να δούμε αν θα βρούμε και εισιτήριο. Το θέμα είναι τώρα όμως, επειδή πολλοί ταξιδεύουν και μας ακούν, δεν ξέρω, ίσως από το δρόμο, πηγαίνοντας στο λιμάνι, από κάποιο πλοίο ή πηγαίνοντας και στο αεροδρόμιο. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον είναι η τυχερή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα είναι σε πιο χαλαρή διάθεση και θα μπορούν και να δροσίζονται αν πάνε δηλαδή τώρα σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραλία.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος φύγει τώρα από το κλεινό νάστι είναι πραγματικά πολύ τυχερός, γιατί μας περιμένουν κάποιες δύσκολες ημέρες όσον αφορά τη θερμοκρασία. Όντως περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Περιμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει και τους 40 βαθμούς. Σίγουρα η κατάσταση θα είναι καλύτερη στις νησιωτικές περιοχές ή και στις ορεινές περιοχές, με δάση και τα λοιπά. Οπότε όποιος έχει επιλέξει να κάνει τις διακοπές του τώρα, σίγουρα θα περάσει πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο, από εμάς που θα είμαστε.
0: Καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε
2: τυχόν
0: για καύσωνα, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι υψηλές και οι θερμοκρασίες τη νύχτα. Θα το δούμε και αυτό.
2: Γενικά ένας τυπικός ορισμός του καύσωνα που χρησιμοποιούμε στην μετεωρολογική υπηρεσία είναι να έχουμε 38 βαθμούς μέγιστη τιμή θερμοκρασίας, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες και περισσότερο. Έπειτα υπάρχουν και τα επιμέρους κριτήρια, βέβαια, του να μην είναι, να είναι αρκετά υψηλές και οι ελάχιστες τιμές, που βέβαια κατά καλό καιρό είναι, ούτως ή άλλως θα ήταν σχετικά υψηλές οι τιμές αυτές. Οπότε φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση που των επομένων ημερών θα έχουμε αυτά τα κριτήρια, θα πληρωθούν και θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, ιδιαίτερη δυσκολία έχουμε στα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που έχουμε τα κτίρια, όλο το τσιμέντο, τέλος πάντων, όλο
0: ναι,
2: αυτή την κατάσταση
0: αυτές,
2: που διατηρεί τη θερμότητα και την απελευθέρωση.
1: Ναι,
2: περώνει τις νυχτερινές ώρες. Οι περιοχές δηλαδή που δεν έχουμε τσιμέντο και όχι βλάστηση, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να συγκρατούν τη θερμότητα, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και να την απελευθερώνουν τη νύχτα.
1: Μάλιστα, άρα τη νύχτα θα είναι μεγαλύτερο το αίσθημα δυσφορίας.
2: Οπότε να πούμε λοιπόν τι ακριβώς.
1: Έχουμε κάποια αστοχία στη σύνδεση, κάνει κάποιες διακοπές. Έχουμε κάποιες διακοπές.
2: Ανάγκη...
1: Αν μας ακούς, Αναστασία, να το επαναλάβεις, γιατί έγινε μια διακοπή και δεν σ' ακούσαμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Να το ξαναπείς σε περίπτωση δεν το άκουσαν και οι ακροατρίες ή οι ακροατές μας.
0: Μας ακούει η Αναστασία?
2: Μάλιστα. Για το φαινόμενο της θερμικής. Εγώ σας ακούω.
0: Απλά κάνει η γραμμή κάποιες διακοπές, δεν ξέρω τώρα αν μετακινείς. Ναι, τώρα σε ακούμε, Αναστασία. Κάποιο θέμα?
2: Όχι, εγώ μια χαρά σας ακούω συνέχεια και δεν το κατάλαβα καθόλου ότι...
1: Ωραία, επειδή έχουμε κάποιες παύσεις, σε ακούμε τώρα, Αναστασία. Ναι, απλώς γίνονται κάποιες παύσεις. Απλώς γίνονται κάποιες παύσεις και ναι, κάποια από αυτά που έχεις πει δεν τα έχουμε ακούσει. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε. Από σήμερα έχουμε 40 βαθμούς, 40, άρα καύσωνα, σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
0: Λοιπόν, δεν την έχουμε την
2: αναστασία. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε γενικά τους 37 με 38 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, τώρα με ακούτε?
1: Μάλιστα, ναι, σε ακούμε.
0: Πάμε μπορείς. Μια τελευταία προσπάθεια, αλλιώς να κλείσουμε και να την ξανακαλέσουμε την Αναστασία για να μην ταλαιπωρούμε και τους ακροατές μας και για να μπορέσει και εκεί να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολες μέρες και θέλει και πολύ προσοχή και για τις ευάλωτες ομάδες και φυσικά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, όπως λες, Ντόνα, να μην κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση. Ακόμη και όσοι αθλούνται, πηγαίνουν στα γυμναστήρια, περπατούν, με μια μεγάλη προσοχή. Πάντα καπέλο, πάντα να έχουμε λίγο νεράκι.
0: Αντιλιακό. Για να πάμε ξανά στην Αναστασία Τυράσκη, γιατί νομίζω τώρα το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί, Αναστασία.
2: Ελπίζω να ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, λέμε από σήμερα 40, μέχρι πότε θα διαρκέσουν και ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο?
2: Να πούμε, καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι από σήμερα θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας, 40 δεν περιμένουμε σήμερα, αλλά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά και τους 39. Αύριο Κυριακή περιμένουμε μια ερετέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή τα 39 θα τα έχουμε και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ πολύ τοπικά να αγγίξουμε και τους 40, και οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Οπότε τότε περιμένουμε να φτάσουμε 40 βαθμούς και οι περιοχές που θα τα έχουμε αυτά τα 40 είναι γενικά διασπαρμένες σε όλη τη χώρα. Όλη η χώρα θα επηρεαστεί. Οι κλασικές περιοχές που πάντα ανεβάζουν θερμοκρασία όταν έχουμε καύσωνα, δηλαδή παιδινές περιοχές, στα υπηρετικά, μακριά από την επίδραση της θάλασσας, και όχι ορεινές περιοχές με δάση. Δηλαδή ο Θεσσαλικός Κάμπος, κλασικό παράδειγμα. Οι περιοχές, οι Σέρες, το Κυλκής, το Αγρίνιο, Λαμία, το Άργος, η Θήβα. Οι κλασικές περιοχές που πάντα ανεβάζουν αρκετά η θερμοκρασία. Ναι. Βέβαια. Οπότε τα 40 τα περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μετά θα πέσει λίγο ο υδράργυρος.
2: Και από Τετάρτη θα αρχίσει, φαίνεται ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Τετάρτη δηλαδή περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια, από εκεί θα έχουμε και κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές καταιγίδες που θα ρίξουν λιγάκι τη θερμοκρασία.
1: Ωραία, πάντως έχουμε 5 μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το λέμε καύσωνα ή θα μας μαλώσετε?
2: Όχι. Μπορούμε αυτή τη φορά να πούμε ότι θα έχουμε καύσωνα, γιατί θα έχουμε το κριτήριο να πληρούνται, το κριτήριο των 38 βαθμών και άνω για 3 συνεχόμενες μέρες και παραπάνω. Οπότε είναι ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού. Ευτυχώς δεν θα διαρκέσει πολύ.
0: Ευτυχώς καλά τα πήγαμε, δεν τα ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
2: Μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά, αν λάβουμε ειδικά υπόψη το τι έχει συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυτική και κεντρική Ευρώπη, και κυρίως σε περιοχές με αρκετά βόρεια που έζησαν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Για εμάς αυτός ο καύσωνας που περιμένουμε σίγουρα δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι θα είναι κάτι που έχουμε ξαναζήσει αρκετές φορές, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε και καλύτερα προετοιμασμένοι, βέβαια, όσον αφορά τα κλιματιστικά, όλη την υποδομή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευτυχώς δεν θα διαρκέσει πολύ. Ναι, από την Πέμπτη θα έχουμε σαφή υποχώρηση της θερμοκρασίας πλέον σε όλη τη χώρα.
0: Ωραία. Υπομονή λοιπόν μέχρι και την Τρίτη, όπως μας είπες και εσύ. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η μετεωρολόγος του Air News, καλημέρα.
1: Από Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι. Και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, όπως μας είπε η Αναστασία.
1: Είδες όμως τι καλό που είναι να ξέρεις ότι θα έχεις 5 μέρες με πολύ ζέστη, αλλά μετά κάνεις λίγο υπομονή, κάνεις ένα προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει η ελπίδα ότι θα δροσίσει ο καιρός από Πέμπτη.
0: Και επειδή και εμείς εδώ έχουμε προγραμματισμό, τώρα θα κάνουμε την πρώτη μας στάση για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί μετά έχουμε πολλά θέματα και πολλούς καλεσμένους που θα μιλήσουμε για αυτά.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Πρωταθλητές στη Ρακή.
4: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
4: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
9: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
10: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη λέει.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ολοκληρωμένη η επίθεση, αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τα πλήγματα. Σε εξέλιξη εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια η Ιρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες. Πρωινό Σαββάτου, 18 Ιουλίου, με θερμοκρασία 38 βαθμούς που θα αγγίξει και τους 40, και πολλούς από εσάς ήδη να βρίσκεστε καθοδόν για τα εξοχικά σας, για τα χωριά σας, για το λιμάνι, για το αεροδρόμιο, και άλλους βέβαια που απλά μπορεί να μένουν πίσω αυτή την ώρα να βγαίνουν να κάνουν και τα ψώνια τους, Μάκη, γιατί αύριο και ανοιχτά τα καταστήματα. Έχουμε και θερινές εκτόσεις.
1: Έκανες
0: έρευνα αγοράς?
1: Ναι, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εκτόσεις που είδα. Δεν θέλω να πω ότι είναι πολύ χαμηλές.
0: Έχει εκτόσεις?
1: Νομίζω όχι. Στα καταστήματα που πήγα, δεν πήγα σε όλα, σε 5, 6, 7, 8 καταστήματα που πήγα, δεν εντυπωσιάστηκα από τις εκτόσεις, γιατί δεν νομίζω ότι το 20% είναι κάποια έκπτωση. Τώρα, εάν περιμένουν να δουν πώς θα κινηθούν οι πρώτες μέρες, να ξεστοκάρουν και να φύγουν.
0: Βρήκες αυτά που έψαχνες?
1: Όχι, δεν βρήκα. Περίμενα μεγαλύτερες εκτόσεις. Δηλαδή, περίμενα 40-50%, περίμενα μια έκπτωση να καταλάβεις ότι πραγματικά παίρνεις μια ανάσα, ότι αγοράζεις κάτι που έχεις ανάγκη και το παίρνεις σε μια καλύτερη τιμή. Όχι. Δεν είδα αυτές τις εκπτώσεις. Τώρα, υποθέτω ότι αν δεν κινηθεί η αγορά, θα αναγκαστούν οι έμποροι να αυξήσουν τις εκπτώσεις.
0: Ναι, γιατί ποντάρουν βέβαια και στην τουριστική κίνηση, αλλά εντάξει, νομίζω δεν αρκεί μόνο να ψωνίσουν οι τουρίστες, θα πρέπει και οι υπόλοιποι εμείς να φύγουμε με γεμάτες σακούλες. Μέχρι όμως θα κάνουμε και τη βόλτα μας στα μαγαζιά, αλλά να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τα εξωτικά, αστείευομαι προφανώς, από τα διόδια της Ελευσίνας. Λοιπόν, όσοι θα φύγουν τώρα και μας ακούν, ναι, θα συναντήσουν δυσκολίες, καθώς σιγά σιγά φορτώνει, όπως λέμε, η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας, και θα έχει δυσκολίες και μικροκαθυστερήσεις που δεν ξέρω, οι εκτιμήσεις για αργότερα είναι ότι θα είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις.
1: Ωραία, στην έξοδο δηλαδή προς Κόρινθο έχουμε ανασχέσεις, έχεις εικόνα?
2: Ναι, τώρα θα χρειαστεί, ναι, βεβαίως εδώ βρίσκομαι, θα χρειαστεί τώρα να περιμένουν περίπου 2 λεπτά οι οδηγοί για να πληρώσουν στο ταμείο.
1: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι λογικά, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό, αλλά λογικά αυτό σημαίνει ότι στα σημεία που γνωρίζουν, για παράδειγμα πριν την λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί στην Εθνική Οδό που λέγαμε παλιά την Αθηνών Κορίνθου, πρέπει να υπάρχουν ανασχέσεις, να το διαπιστώσουμε τώρα, να δούμε και τα άλλα εργαλεία. Πώς έχεις μιλήσει με κόσμο σε αυτά τα 2 λεπτά, έχεις προλάβει να πάρεις λίγο?
2: Δεν έχω προλάβει, γιατί τηρούμε και κάποιους κανόνες ασφάλειας που μας λένε εδώ οι άνθρωποι από τα διόδια, και χρειάζεται να είναι και η αστυνομία στο σημείο προκειμένου να κάνουμε, ξέρεις, το ρεπορτάζ. Όχι, μας το έχουν επισημάνει, δηλαδή οι άνθρωποι εδώ που υπεύθυνοι ασφαλείας στα διόδια. Πάντως, κοίταξε, αρκετοί είναι αυτοί που φεύγουν για διακοπές, αλλά εδώ έχει και κοντινούς προορισμούς του Σαββατοκύριακου που πηγαίνουν εκδρομή.
0: Τι είναι, κυρίως παρέες, οικογένειες?
2: Θα έλεγα ότι είναι μεικτή η εικόνα, Αντώνα, δεν μπορώ να διαπιστώσω. Δεν έχω δει, ξέρεις, αυτοκίνητα. Έχω δει κάποια αυτοκίνητα που είναι φορτωμένα για διακοπές, φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και η εικόνα, ξέρεις, ότι πάνε όλοι για διακοπές. Σαφώς και είναι το πρώτο κύμα των αδειούχων, και η χθεσινή κίνηση στα διόδια, αλλά και η σημερινή, όπως φαίνεται από εδώ και πέρα, αυτό μας οδηγεί. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι και κοντινοί προορισμοί του, ακόμα και μονοήμερη, αλλά και φυσικά και Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια.
2: Να πω, όπως σε κάθε τέτοια σύνδεση μας επισημαίνεται και από τα στελέχη της Τροχέας, οδηγούμε με ασφάλεια, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εμείς να είμαστε σε καλή κατάσταση, να έχουμε ξεκουραστεί και φυσικά
0: να έχουμε ελέγξει και το αυτοκίνητο.
2: Και να έχουμε ελέγξει και το αυτοκίνητο, κάποια βασικά, τα ελαστικά μας, το λάδι μας, το νερό στο ψυγείο κτλ. Και να πάμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Επίσης, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, και στα υπεραστικά λεωφορεία είναι στο 100% η πληρότητα, 230 δρομολόγια την ημέρα, και όπου χρειάζεται μπαίνουν και έκτακτα για κάποιους προορισμούς. Πελοπόννησο και Ήπειρο έχουν πολύ στο 100% πληρότητα, δηλαδή μπορεί και κάποιος να μην βρει εισιτήριο σήμερα για κάποιους προορισμούς, αλλά θα μπουν δρομολόγια αν αυτή η ζήτηση δηλαδή αν υπάρχουν πολλά άτομα θα μπει έκτακτο δρομολόγιο, αλλά καλό είναι να έχουν κλείσει το εισιτήριό τους όσοι πρόκειται να μετακινηθούν.
1: Ωραία,
0: Ήλια, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, να μην νιώθεις μόνος και εμείς εδώ είμαστε.
2: Βεβαίως.
0: Και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Ηλίας Κούκος από τα εξωτικά, όπως μας είπε, Διόδια Ελευσίνας, και μπορεί να μας κουνούν το λευκό μαντήλι οι αδιούχοι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης κούνησαν πολύ το λευκό μαντήλι. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου με στόχο να υπάρξει μια επανεκκίνηση στο κόμμα μετά και το κύμα των αποχωρήσεων. Αλλά νομίζω περισσότερα μπορεί να μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
1: Ναι. Και αν μπεις, Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αν μπεις στο σελίδα της Βουλής, που βλέπεις τον αριθμό των βουλευτών ανά κοινοβουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13 βουλευτές, αλλά περιμένουμε 8 να ψηφίσουν, και δεν ξέρω πόσοι έχουν ψηφίσει ήδη, γιατί στους 13 αυτούς μάλλον δεν αναμένεται να ψηφίσει η Νίνα Κασιμάτη. Η Όλγα Γεροβασίλη διαχώρισε τη θέση της και έχει πει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί. Ο Σημεών και Δίκογλου το ίδιο έχει προαναγγείλει, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Τέος πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος δεν ξέρουμε τι θα πράξει. Και ο κύριος Κόκαλης επίσης είπε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, αλλά επίσης νομίζω ακόμη δεν έχει στείλει την επιστολή, Βαγγέλια.
2: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιέγραψες. Μάλιστα για το Σοκράτη Φάμελο, οι πληροφορίες λένε, μας το είπε και χθες στην εκπομπή μας το βράδυ η κυρία Ρένα Πούρου, ότι περίπου δηλαδή, ότι προφανώς οι προθέσεις του είναι ότι στο βαθμό που η σημερινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής θα είναι αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι τέτοια, δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή αυτό, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Σοκράτης Φάμελος ενδεχομένως και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα δεδομένα είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή μέχρι τις 11 η ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος και να...
1: Πόσοι έχουν ψηφίσει? Βλέπω την κυρία Κρήτα, την κυρία Δούρου που θα είναι η επόμενη πρόεδρος.
2: Είναι 8 βουλευτές.
1: Φαίνεται ότι από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ψηφίσουν ακόμη ο κύριος Παπαϊλίου και ο κύριος Γιαννούλης.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι μάλλον έχουν ψηφίσει, σίγουρα έχουν ψηφίσει ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο οποίος κύριος Πολάκης είπε κιόλας, θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε και χθες την ανάρτηση που μας έλεγες και εδώ στο μαγκαζίνο, Βαγγέλη, με χμές.
2: Ναι, αναμένεται λοιπόν να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Ρένα Δούρου, όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι αμέσως μετά την εκλογή, την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα, και θα συνεδριάσει. Το επίδικο είναι πλέον ο δικός χάρτης προς τις εκλογές, προς τη ΔΕΘ και προς τις εκλογές, αλλά και ο δικός χάρτης για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος. Θα υπάρξει ψηφοφορία για την εκλογή γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα που έχουν παραιτηθεί και έχουν αποχωρήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι γραμματέας θα είναι, αναμένεται να εκλεγεί ο κύριος Νίκος Παπάς, και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα να είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ωραία. Δηλαδή την πρόταση που είχε καταθέσει ο κύριος Νίκος Παπάς πριν από καιρό, δηλαδή συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιτσίπρα, δηλαδή θα είναι κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είναι αντιτσιπρική η προεκλογική εκστρατεία όταν θα ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές?
2: Το ρωτήσαμε και αυτό χθες την κυρία Δούρου. Η απάντησή της ήταν νομίζω ξεκάθαρη, δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης. Όπως τα κόμματα κατεβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, θα τηρηθεί η απόφαση του τελευταίου συνεδρίου με το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και θα επιδιώξουν βεβαίως, φαντάζομαι ότι ο στόχος, με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές πάντοτε, για να μην αδικούμε ούτε τα κόμματα ούτε τις δημοσκοπικές εταιρείες, έτσι δεν είναι, θα είναι η είσοδος στο κοινοβούλιο. υπό αυτές τις συνθήκες θα είναι δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, αν εννοείς αυτό. Δηλαδή θα είναι το ψηφοδέλτιο της Ελλάς, του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, εννοώ το εξής, Βαγγέλη. Τώρα, ένα κόμμα από το οποίο έχουν φύγει 20 βουλευτές, έχουμε χάσει το λογαριασμό.
0: Πόσοι έχουν φύγει? 70% είναι.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε αυτή την εβδομάδα τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα να έχουν είτε ανεξαρτητοποιηθεί, είτε κάποιοι παραιτηθεί, όπως έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει ο κύριος Σημεών και Δίκογλου. Θα πάνε όλοι, θέλουν να πάνε, ακόμη και όσοι κατά πληροφορίες φαίνεται ότι δεν ένιωθαν πολύ καλά με αυτό, φαίνεται ότι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία προφανώς δεν έκανε ό,τι είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε έπαιρνε βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ που απλώς παρετούνταν από το ΠΑΣΟΚ και την επόμενη μέρα ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μετέφεραν τη βουλευτική έδρα που είχαν πάρει με το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το κάνει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς γιατί θέλει να δείξει ότι έχει ασυνέχεια η Ελλάς από, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, πώς θα λειτουργήσει?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε χθες,
1: ναι.
2: Μάλλον την Πέμπτη που είχε την διαδικτυακή επικοινωνία με ένα σωρό πολίτες, με μία σειρά από πολίτες, ήταν πολύ καθαρός αυτό. Δεν υπάρχουν προκατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι φεύγοντας από ένα κόμμα και πηγαίνοντας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημαίνει ταυτόχρονα και νέα υποψηφιότητά τους. Έχω την εντύπωση ότι όποιοι.
1: Ναι, γιατί θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται, δεν παρετούνται για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα?
2: Ναι, μεν μπορεί να έχουν τη διάθεση, αλλά αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό καθ' ολοκληρία. Δηλαδή δεν θα είναι κανένα καθολικό αίτημα που θα γίνει αποδεκτό. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας το είπε και αυτό προχτές, δηλαδή ότι θέλει να προωθήσει μια νέα γενιά πολιτικών παραγόντων και ανθρώπων, είτε νέα παιδιά είτε ο καθένας στον τομέα του, στην επιστήμη, στον τομέα του, στην δουλειά του, μάλιστα, στην εργασία του, οπουδήποτε. Επομένως η προτεραιότητα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ωραία.
2: Επομένως δεν έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι θα γίνει αποδεκτή η διάθεση όλων να είναι εκ νέου υποψήφιοι. Περιμένω, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις, εντυπωσιακές αλλαγές στο ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφοι.
1: Ωραία.
2: Ακόμα και οι χειρά ονόματα που ενδεχομένως να μην είναι στις ίδιες εκλογικές τους περιφέρειες. Δηλαδή γίνεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Θα το δούμε, πρέπει να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Επί της ουσίας τώρα έχουμε με έναν τρόπο την απομείωση κατά πάρα πολύ της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι το κόμμα που εξελέγει ως δεύτερο στις εκλογές του
2: Αξιωματική Αντιπολίτευση.
1: Και έχει μείνει με 8 βουλευτές. Βαγγέλη Παπαδημητρίου,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για παράδειγμα, εκεί που νομίζεις ότι κάτι τελειώνει, τελικώς δεν έχει τελειώσει. Εκεί που νομίζεις ότι ένας πόλεμος τελειώνει, δεν έχει τελειώσει. Και από εκεί που μπορεί να είχε γίνει η πρόβλεψη ότι θα κρατήσει 2-3 εβδομάδες, να κράτησε 2 μήνες, μετά να σταμάτησε για ένα μήνα, γιατί 17 Ιουνίου είδες είχε υπογραφεί αυτή η συνθήκη ειρήνευσης.
0: Και τα χτυπήματα συνεχίζονται τώρα.
1: Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Ναι, και τα ασθενά του Ορμούζ ανοιγοκλίνουν, περνάνε κάποια πλοία. Είναι λίγο η κατάσταση εκρηκτική και νομίζω μπορούμε όλα αυτά να πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή του Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, καθηγητά.
3: Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Πώς είναι η κατάσταση? Πηγαίνουμε σε έναν πόλεμο που δεν θα τελειώσει?
3: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να τα απαντήσω εγώ αυτό, αλλά νομίζω ότι πάμε σε ένα πόλεμο όπου έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή στη παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω, να διαπραγματευτούν κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που θέλουν να διαπραγματευτούν δέχονται πειρά εκ των έσω και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι ή και νομίζω στον Υπουργό Εξωτερικών σε κάποια εκδήλωση του πετάξανε αντικείμενα φρούτα, δεν θυμάμαι τι του είχαν πετάξει, που φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα που είναι κάτι που το λέει η Αμερική εδώ και καιρό με ποιους μιλάμε, που σημαίνει και αποτυχία ενδεχομένως του διάβλου Πακιστάν, Κατάρ να συμβάλλουν στις συνομιλίες. Το δεύτερο είναι και εφόσον επικρατεί η πιο σκληροπυρηνική γραμμή πιστεύω από το στο Ιράν είναι ότι η κάθε πλευρά έχει διαφορετικούς στόχους, δηλαδή αυτό που σου λέει το Ιράν και η αντίδρασή της με κάθε βομβαρδισμό είναι χτυπάμε στόχους εκτός συνόρων, εταίρων και συμμάχων και γειτόνων της Αμερικής και γειτόνων του Ιράν, είναι ότι οι μάχες, ο πόλεμος, το πεδίο μάχης είναι αυτό που διαμορφώνει τη διαπραγμάτευση, δηλαδή πρέπει να δούμε τα πράγματα πώς είναι τώρα, ενώ η Αμερική που μέχρι στιγμής ακολουθεί με μια πολιτική όπου υπάρχει συνδυασμός κυρώσεων και στρατηγικής πίεσης, έτσι οι βομβαρδισμοί, θέλει να αποσπάσει παραχωρήσεις από το καθεστώς του Ιράν για να επανέλθει σε ένα status quo ante. Δηλαδή για την Αμερική, και αυτό φαίνεται το μεγάλο δίλημα, είναι ότι φαίνεται ότι χάνει αυτό που ήτανε πριν το πόλεμο, ο πάροχος ασφάλειας γενικότερα της περιοχής και όχι μόνο. Και βλέπουμε πια ότι και οι γειτονικές χώρες, εφόσον δέχονται πειρά, ενδεχομένως να ξανασκέφτονται αν η Αμερική μπορεί να τους προστατεύσει, αν θα πρέπει, και βλέπουμε και αν διαβάζουμε για αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των χωρών του κόλπου ιδιαίτερα, αν θα πρέπει να δημοφορηθεί ένα πλαίσιο όπου θα συζητήσουν με το Ιράν για να υπάρχει κάποια ειρήνευση και κάποια λογίκευση. Και νομίζω το θέμα της Αμερικής πια είναι ότι εφόσον μπήκανε σε αυτήν την περιπέτεια, θα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση, που σημαίνει ότι είτε περισσότερη ένταση του πολέμου, είτε ένας πόλεμος φθοράς διάρκειας μέχρι που να αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ της Αμερικής.
0: Να, απλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και ακόμα μεγαλύτερη και ανησυχία και στην αυσιπλοεία και όλα αυτά βέβαια μετά φτάνουν και στην δική μας καθημερινότητα. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Μα, βεβαίως αυτό είναι το ζήτημα και ένας από τους λόγους που η Αμερική απέγραψε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για να ξεκινήσουν να πραγματεύσεις και να βρεθεί κάποια λύση εντός 60 ημερών ήταν ένας από τους λόγους, είχε να κάνει με τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, στην καθημερινότητα και όχι μόνο και πιέσεις και στην η αμερικανική οικονομία, επειδή όπως μας έχουν δείξει και πολύ έγκυρα αμερικανικά μέσα από την αρχή, ότι όταν πια πάρθηκε η απόφαση, όταν πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσει ο πόλεμος το Φεβρουάριο, πότε ήταν, υπηρεσίες δίνανε πληροφορίες στον Αμερικανό πρόεδρο ότι κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και να βάλουμε στην εξίσωση και τι γίνεται στο στενό του Ορμού και στο Περσικό κόλπο και τους αγνώρισε εντελώς. Και βλέπουμε ότι τώρα πια αυτό είναι το πυρηνικό όπλο εντός εισαγωγικών του Ιράν, ότι προσπαθεί έτσι να πιέσει την Αμερική να κάνει πίσω. Αυτό έκανε και πριν να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα τώρα και βλέπουμε πως πια μπαίνουμε σε μια άλλη φάση γιατί πια χτυπάμε κρίσιμες υποδομές.
1: Ναι, και όταν... όλο αυτό πριν από ένα μήνα, 17 Ιουνίου, μας έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι μια τέλεια συμφωνία, ότι διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ναι, και του Ισραήλ. Και τώρα φαίνεται ακριβώς υποχρεωμένος αυτό που είπατε, να τελειώσει, να πρέπει να τελειώσει τη δουλειά, που αναρωτιέται κάποιος πώς θα το κάνει και πόσο έχει τρωθεί το γόητρό του, όταν τα πλήγματα είναι προς όλες τις χώρες του κόλπου, άρα πώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάροχος ασφάλειας και ποιο είναι άραγε το status quo ante, το προηγούμενο καθεστώς το οποίο θα έπρεπε να επανέλθουν.
3: Εντάξει, ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό, και νομίζω ο πόλεμος ουσιαστικά ξεκίνησε, εντάξει, είναι διάρκειας, είναι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αντιπαλότητα, αλλά αν πάμε πίσω πριν μερικούς μήνες που χτυπήσανε το Ισραήλ και η Αμερική τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, νομίζω από τότε κατά κάποιο τρόπο μπήκαμε σε νέα φάση, και ένα από τα επιχειρήματα που το είχε το Ισραήλ και έχει αποδειχθεί αληθές από την αρχή είναι ότι το Ιράν, που είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, επειδή χρησιμοποιεί και τους δορυφόρους του, λέγεται Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούτι και οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή, έχει μπει όχι μόνο στο προσπαθεί να εμπλουτίσει ουράνιο για να μπορεί κάποια μέρα να έχει κάποιο πυρηνικό όπλο, αλλά έχει μπει και στην παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, που όλα αυτά όλο και περισσότερο εξελίσσονται και μπορούν να πλήττουν στόχους αρκετά μακριά. Και εκεί πέρα έχει αποδειχθεί ουσιαστικά ότι όντως το Ιράν, αυτό το καθεστώς, ο τρόπος που λειτουργεί, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης. Και τώρα που έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η επιρροή του, δηλαδή παλεύει η Χεσμπολά για την επιβίωσή της, η Χαμάς αυτή τη στιγμή και αυτή παλεύει για την επιβίωσή της, υπάρχουν οι Χούτι που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ισχυροί είναι να κάνουν τρομερή ζημιά από μόνοι τους. Έχει πια το Ιράν το καθεστώς, σου λέει, ωραία, τι έχω, τι μου έχουν μείνει. Μου έχουν μείνει το βαλιστικό μου πρόγραμμα, και θα δούμε, που έχει δεχτεί πλήγματα. Μου έχει μείνει αυτά ο νέος σύγχρονος πόλεμος με τους στινούς drones που μπορούμε να χτυπάμε, στο βαθμό που μπορούμε να χτυπάμε, και μου έχουν μείνει τα στενά του Ορμούς, όπου ουσιαστικά it's all or nothing, δηλαδή θα χτυπήσω μέχρι που οι άλλοι να κάνουν πίσω. Αλλά από αυτή την άποψη το Ιράν είναι το καθεστώς, το καθεστώς, γιατί δεν είναι η χώρα, το καθεστώς που κυβερνάει το Ιράν εδώ και δεκαετίες, είναι ένα προϊόν, είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει γενικότερα για να επιβιώσει. Και νομίζω μπήκανε με μια λογική, κάπου αλλάξαν οι στόχοι, από τη στιγμή που αλλάζουν οι στόχοι, γιατί αν θυμάστε και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος λέγαμε ότι από στρατιωτικής πλευράς μας, το λέγανε στρατιωτικοί αναλυτές, ακολουθεί το στράτευμα ένα σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Οι αποφάσεις όμως από το να αλλάζουν οι στόχοι είναι πολιτικοί. Και εκεί πέρα νομίζω ξεκίνησε όλο το μπλέξιμο. Και τώρα είμαστε εμείς, ακριβώς επειδή σκεφτόμαστε, όπως είπατε, τις επιπτώσεις στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας και γενικότερα, όπως το ίδιο γίνεται και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που τελικά αναβάλλουμε τις σκληρές αποφάσεις για το μέλλον, γιατί αυτό κάνουμε. Είμαστε μεταξύ του διλήμματος, τι θέλουμε, να σταματήσει αυτό, να κάτσουν κάτω να πραγματευτούν, για ποιο λόγο, και δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο που θέλουν οι δύο πολέμες να πραγματευτούν, ή να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε, όσο και να μην μας αρέσει, να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε και να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, όχι μόνο για την Αμερική όσον αφορά το Ιράν, όχι μόνο για το Ισραήλ, και για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Και το είδαμε αυτό, ναι, όντως στη συμφωνία των 14 σημείων μετά το μνημόνιο κατανόησης, να ξέρουν, όντως υπήρχαν και παροχές. Σου λέει, αν προχωρήσουμε εδώ, θα ξεμπλοκάρω τις κυρώσεις, θα ξεμπλοκάρω τα παγωμένα
1: περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ή τις πολεμικές επανορθώσεις που δεν τις έλεγαν έτσι, αλλά ταμείο για την ανοικοδόμηση, για την ανάκαμψη του Ιράν.
3: Το ταμείο, 400 δισεκατομμύρια ταμείο που λέγανε.
1: Δεν τα έδιναν οι χώρες του κόλπου. Για να δούμε, κύριε καθηγητά, πολύ περίπλοκο είναι. Πραγματικά δεν μπορώ. Όσο το συζητάμε, τόσο περισσότερα ερωτήματα μου δημιουργούνται εμένα. Και εσείς που ξέρετε και πολύ περισσότερα δεδομένα και αναλύετε και διαφορετικά, πω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
1: Δημήτρης, 30.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Τοποθετή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: που παραμένουν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρά την κινητοποίηση μέσω του 112 δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει στοχοποιώντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν για ακόμη 2 ή 3 ημέρες. Πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, σημαντική άνοδο για το φυσικό αέριο. Η Ρένα Δούρο εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν και οι 8 βουλευτές οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες διασφαλίζοντας την απαρτία της διαδικασίας. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία θα καθορίσει τα νέα όργανα και την εκλογική στρατηγική. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες φωτιές στον Καναδά πνίγηκαν στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ταμπόφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόουν. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά.
1: Καιρός.
0: Στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος κολλητής.

0: Παντελάς Αρζακίου. Collier, please call train. More.com.
1: Earth News Radio 105,8.

0: αυτό τώρα το τραγούδι δεν είναι να είσαι σε κάποια παραλία με ένα ωραίο μοκτέιλ και να βλέπεις το sunset?
1: Αν χτυπά το βιολογικό σου ρολόι από 11 και 6 πρώτα λεπτά και θέλεις μοκτέιλ, α, μοκτέιλ είναι το χωρίς αλκοόλ.
0: Είδες την πάτησες. Παραλίγο
1: να την πατήσω. Όχι, μην λες την πάτησα, να λες παραλίγο να την πατήσω. Δώσε μου μία.
0: Κάνε δεν το... είπα κοκτέιλ, είπα μοκτέιλ.
1: Ναι, ναι, χωρίς αλκοόλ. Αυτό λέω, ναι, γι' αυτό λέω παραλίγο να την πατήσω. Σώσε με, δώσε μου, πέτα μου ένα σωσίδιο.
0: Πάμε στον κύριο Λάμπρο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Τα έχουμε διαβάσει τόση ώρα. Την καλημέρα μας από την πρωινή Ήπειρο μας στέλνει και φωτογραφία. Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
1: Τι ωραία φωτογραφία. Είναι λες και πω.
0: Περιέγραψε τι όμως, εμείς τη βλέπουμε. Οι ακροατές δεν τη βλέπουν.
1: Κοίταξε, έχει φωτογραφίσει πάρα πολύ ωραία τα λουλούδια που είναι σε πρώτο πλάνο. Αλλά είναι μια φωτογραφία που προφανώς έχει τραβηχθεί από φωτογραφική μηχανή, διότι έχει τρία επίπεδα ανάλυσης στο φόντο. Έχει το επόμενο επίπεδο που είναι η πυκνή βλάστηση της Ήπειρου, όπως αυτή που τη φαντάζεστε. Είχε καμία σχέση με μια πυκνή βλάστηση που θα παραπέμπει στον επερχόμενο καύσωνα του επόμενου τετραημέρου. Και
0: ξέρεις, τώρα που πες καύσωνα, έχεις δει τι γίνεται και στον Καναδά με περισσότερες από 800 πυρκαγιές που καίνε και αυτές τις απόκοσμες εικόνες και τα βίντεο και στα social media.
1: Μα τα είδα. Και διάβασα και τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει γίνει κάπως έξαλλος.
0: Λέει, καίγονται, λέει, τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα. Θα τους χρεώσουμε λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά είναι, έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Μπορεί τι να λέει, ότι δεν τις σβήνουν επειδή δεν θέλουν, γιατί θέλουν να προκαλέσουν πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εσύ από τη μία λέει ανυπολόγιστο το κόστος, μετά λέει για αμέλεια και μετά παπ, πάρ' τους δάσμους πάλι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημερίζει όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές. Πιστεύω πως η Οδύσσια αξίζει να την δούμε, λέει για την ταινία του Νόλαν. Αν και ως Έλληνες σίγουρα κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε για την ταινία. Είναι στη φύση μας.
0: Εννοείται.
1: Τώρα δεν του δίνεις και άδικο. Δεν του δίνεις και άδικο. Να δούμε. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα συζητηθεί πάρα πολύ και όσο περισσότεροι βλέπουν και όσο περισσότεροι έχουν να σχολιάσουν, θα έχουμε θέμα.
0: Λωτούς έτρωγε ο Ματ Ντέιμον. Δεν μας είπες.
1: Πολύ λωτό, ρε φίλε. Πολύ λωτό. Και μου λέει η Μαρία, η Μαρία Κόντου, η αρχισυντάκτριά μας, μήπως είναι λίγο στυφό. Τι λέω, τι να σου πω, έχω ξεχάσει.
0: Έχει ξεχάσει. Όχι, ωραίος είναι ο λωτός.
1: Είναι ωραίος.
0: Αν είναι λίγο γινωμένο, γιατί αν είναι λίγο άγουρος δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά αν είναι λίγο γινωμένο, είναι λες και τρως μαρμελάδα.
1: Μα τον τάιζε αυτή.
0: Δηλαδή ξεχνάς ότι τρως λωτό.
1: Μα τον τάιζε αυτή συνέχεια και δώσ' του λωτό. Και δώσ' του λωτό. Και ξανά λωτό. Και φάει λίγο λωτό. Και ακόμη λίγο λωτό. Οι Νοτιοαφρικανοί, τώρα πραγματικά η ηθοποιός, τώρα δεν θυμάμαι, η Καλονή αυτή από τη Νότια Αφρική, δεν θυμάμαι το όνομά της, θα το θυμηθώ όμως. Γιατί...
0: Είναι εκείνη που κιόλας που είχε σχολιάσει ότι δεν αναφέρεται, δεν είχε δώσει πολλούς ρόλους σε γυναίκες.
1: Ναι, έχει δώσει. Εντάξει, γιατί αυτή είναι η Οδύσσια, είναι κομβικός ο ρόλος των γυναικών. Καλημέρα να στείλουμε και στον κύριο Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξύπνησε στο χωριό με πόσους βαθμούς λέτε?
0: 12,1 βαθμό.
1: Και μέσα σε 2 ώρες ανέβηκε η θερμοκρασία στους 23.
0: Εντάξει, τώρα κάψω να συναντώ για το Μέτσοβο, 23 βαθμοί.
1: Ο κύριος Χρήστος μας στέλνει για αυτή την ατυχή σύνδεση που είχαμε με την μετεωρολόγο μας. Ζητούμε συγγνώμη.
0: Δεν θα επαναληφθεί, αλλά εντάξει, όπως και εμείς θέλουμε διακοπές, καμιά φορά και η σύνδεση θέλει και εκείνη διακοπές.
1: Ήταν πραγματικά όμως πέρα από τις δυνάμεις μας και απολογούμαστε γι' αυτό το λάθος μας. Οι εκπτώσεις, μας λέει κύριος Αβραάμ, θα έπρεπε να ξεκινούν από 30-40% στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς και στα βενζινάδικα. Αλλά το ράλι ανατιμήσεων μάλλον συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και μας στέλνει κάτι φωτογραφίες άθλιες από τη Χαλκιδική.
0: Προφανώς μάλλον είναι σε κάποιο κατάλημα.
1: Σφίξτε τα δόντια, κύριε Αβραάμ.
0: Ειδικά η δεύτερη φωτογραφία με μια πισίνα, μωρέ.
1: Ναι, σφίξτε τα δόντια παρακαλώ όσοι είστε κοντά στο νερό και όλα αυτά. Και γράφει και για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σε λίγες μέρες ούτε μπιρίμπα δεν θα μπορούν να παίξουν. Πόσοι παίζουν στην μπιρίμπα?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει μπιρίμπα.
1: Με 2 παίζετε.
0: Εδώ
1: με 4 καλύτερα νομίζω είναι η
0: μπιρίμπα. Με 2 με 4 τι λέει, θέλω τη βοήθεια.

0: με τέσσερις εδώ, εδώ η βοήθεια του κοινού. Το των συνεργατών μας λέει τέσσερις είναι που παίζεις ομάδα, αλλά και με δύο μπορείς να παίξεις. Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος και αυτός αναφέρεται στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΟΣ ΙΡΦΕΤΟΣ λέει: κοροϊδέψτε εσείς λίγους.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Δούρου μια στιγμή.
2: Με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ρένα Αρδούρου, εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό.
1: Άρα ψήφισαν 8 βουλευτές, ψήφισαν οι 8 εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κρήτα, η κυρία Δούρου, ο Νίκος Παπάς, ο Γιώργος Παπαϊλίου, ο Θεόφιλος Χρανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Παύλος Πολάκης, που νομίζω ότι όλοι θα θεωρήσουν ότι το λευκό είναι δικό του, γιατί ήθελε και εκείνος. Ή δεν ξέρουμε, υποθέτω θα το διασαφηνίσει εάν το λευκό είναι δικό του. Και ήδη στην πρώτη της αυτή δήλωση η κυρία Δούρου έχει μια πολύ μεγάλη μπηχτή, νομίζω, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει ακριβώς αυτό που ρωτούσαμε τον Βαγγέλη, ότι μάλλον με γραμμή αντι-Τσίπρα θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε η κυρία Δούρου, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε ανανεωτική, ούτε ριζοσπαστική.
0: Και νομίζω είχε και έτσι μία, και για τον κύριο Πολάκη αυτό που λέει, ότι όποιος θέλει και τα λοιπά, σαν να ρίχνει λίγο τους τόνους ή όχι. Δεν περισσεύει κανείς και καμία πάμε συλλογικά, που είπε η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω αν ήταν προς τον κύριο Πολάκη ή γενικά σε όσους μπορούν να σκέφτονται να
1: συλλογικές ηγεσίες. Ναι, υπάρχει προηγούμενο από συλλογικές ηγεσίες στην αριστερή, στην ελληνική αριστερά. Υπάρχει το προηγούμενο που ήταν ο Μπανιάς με τον Κύρκο, που είχαν την συλλογική ηγεσία και τότε το κόμμα δεν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος μας στέλνει το μήνυμα ότι προφανώς για τη Σαρλίζ Θερόν λέμε, η οποία φρόντιζε να δίνει συνέχεια τους λωτούς στον Οδυσσέα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το μήνυμά του για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΟΣ ΙΡΦΕΤΟΣ λέει: κοροϊδέψτε εσείς λίγους από εκεί, να κοροϊδέψουμε εμείς λίγους από εδώ και μετά τις εκλογές μαζευόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε σούμα. Ναι, είναι μια κατάσταση όχι εύκολη. Σήμερα είναι επιτέλους το πανηγύρι.
0: Α, έφτασε η ώρα. Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Μα πες το, βρεντόνα μου, όλη τη χρονιά περιμένουμε αυτό το πανηγύρι.
0: Κέφι, χορό, γουρνοπούλα, πάμε με 18 βαθμούς.
1: Μα Γιάννη, γράψε σε παρακαλούμε, Γιάννη, πόσες ώρες θέλουμε από την Αθήνα μέχρι το σουλάρι της Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό, αρκαδική φιλοξενία, κλιματισμό. Με 18 βαθμούς, λέει, σας περιμένουμε. Βρε, τι λες τώρα, πάμε σουλάρι, νομίζω, απόψε.
0: Κάτσε, δεν ξέρω αν θα πάμε σουλάρι. Ακύρωσέ γιατί τα... μήπως πάμε στο παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας, που μας έχει στείλει το μήνυμα το κύριος Τσολακίδης και λέει: σας περιμένουμε στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία μας.
1: Βοήθειά μας, ο προφήτης Ηλίας πότε είναι, τη Δευτέρα, νομίζω. Άρα, αν είναι τη Δευτέρα η γιορτή του προφήτη Ηλία, ίσως την παραμονή που γίνεται πανηγύρι, αλλά και την.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Πώς το προλαβαίνουμε, μέχρι την Καβάλα, τώρα μέχρι το Παγκαίο θα είναι 6-7 ώρες. Αλλά μήπως στην Αρκαδία, στο σουλάρι απόψε είναι λιγότερο, είναι πιο σύντομα, δεν ξέρω.
0: Μπορεί, κάτσε να το σκεφτούμε μετά, αλλά προς το παρόν να πρέπει το να σκεφτούμε άλλα πράγματα.
1: Και να συνυπολογίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, εγώ έχω βγάλει εδώ κομπιουτεράκι, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί έχουν άνοιξε και η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι ωφελούνται, όλα τα βασικά σημεία. Ποιος θα μας τα πει, ο Άκης Αθανασόπουλος, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Άκη.
3: Καλημέρα και από μένα και στους δυο σας. Καλημέρα και σε ένα Μάκη, καλημέρα και στην Τόνα και στους ακροατές μας, βέβαια, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να έχουν κάποια ξεχασμένα χρέη από το 2023 και πίσω, οπότε η είδηση αυτή τους ενδιαφέρει άμεσα.
1: Έλεγε ένα παλιό τραγούδι της εποχής, όχι της δικής σου, της δικής μου, ίσως οι ωραίοι έχουν χρέη κτλ.
3: Για να δούμε λοιπόν. Χρέη έχουν. Το θέμα είναι από αυτούς που έχουν χρέη πόσοι μπορούν να μπουν σε 72, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. δεν είναι ξεκάθαρο πόσο κόσμο αφορά. Αφορά όπως εκτιμάει η αγορά τουλάχιστον, γιατί έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους της αγοράς. Αφορά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Και κυρίως μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά όχι και όχι μόνο, και μισθωτοί, συνταξιούχοι, δεν χρειάζεται να είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Απλώς λέω ότι είναι πιο σύνηθες εκεί να έχουν δημιουργηθεί κάποια χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, προς την εφορία, προς ατελωνία. Τέτοια χρέη λοιπόν μπαίνουν μέσα σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία όπως είπατε άνοιξε σήμερα. Βασική προϋπόθεση νούμερο 1. Οι οφειλές που θα πάει ο φορολογούμενος από σήμερα που άνοιξε, θα μπει στην ΑΔΕ και θέλει να ζητήσει να ρυθμιστούν οι οφειλές του. Ποιες οφειλές? Οι οφειλές που έχει δημιουργήσει μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2023. Εάν μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2023 ήταν πεντακάθαρος, ήταν νομοταγής και δημιούργησε μετά χρέη, τα μετά δεν τα ρυθμίζει με 72, θα τα ρυθμίσει με τις 24. Αλλά εάν έχει χρέη πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, μπαίνει μέσα στην ΑΔΕ, ζητάει 72 δόσεις και η ΑΔΕ λογικά του τις δίνει, δεν υπάρχει κάποιο εισοδηματικό κριτήριο. Το μόνο είναι ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Προφανώς δηλαδή θέλει να πει ότι αν κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, μπορεί να μην μπορεί να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις, γιατί αν κάνει τη διαίρεση 72 δόσεις δια 10, μπορεί να βγαίνει κάτω από 30. Τώρα δεν το έχω κάνει, δεν το έχω πρόχειρο, ναι. Αλλά πάντως θέλει ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Και βέβαια να είναι ενήμερος κατά τα άλλα φορολογικά. Δηλαδή να μην εκκρεμούν φορολογικές δηλώσεις τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή μην πάει να κάνει αίτηση να ρυθμίσει παλιές οφειλές κάποιος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Το σύστημα θα τον πετάξει έξω. Επίσης, εάν θέλει να ρυθμίσει κάποιος οφειλές 23 και πίσω, του 22, του 21 και όλα αυτά, και μπει στο σύστημα, το σύστημα, αν δει ότι αυτός έχει οφειλές το 24 που δεν τις έχει ρυθμίσει, δεν θα τον αφήσει να ρυθμίσει και τις παλαιές. Δηλαδή το σύστημα σου λέει, ρύθμισε πρώτα τις καινούργιες σου, βάλτες μου σε 24 δόσεις να δω ότι έχεις τακτοποιήσει, ή αν έχεις τη δυνατότητα πλήρωσέ τις εφάπαξ. Εντάξει, πολύ λίγοι την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αν λοιπόν θέλεις να μπεις να ρυθμίσεις παλιές, μπες πρώτα μέσα να τακτοποιήσεις τις καινούργιες οφειλές και μετά ξαναμπες στην πλατφόρμα να τακτοποιήσεις και τις παλιές. Δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί κάποιος για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Αυτό είναι blacklist. Δεν σε βάζει στη ρύθμιση αν έχει καταδικαστεί. Και τελευταία προϋπόθεση, όταν θα μπεις στην αίτηση και θα σου βγάλει πράσινο η ΑΔΕ, θα σου πει καλώς ήρθατε στις 72, μέσα σε 3 μέρες πρέπει να έχει πληρώσει την πρώτη δόση. Αν εσύ ξεχαστείς και νομίζεις ότι η πρώτη δόση θα την πληρώσω όποτε.
1: Όλα τα θαύματα 3 μέρες κρατάνε.
3: Μάλλον γι' αυτό το έχουν βάλει. Λοιπόν, οι αιτήσεις είναι στο myad.gr.
0: Ναι, και
3: αν
0: ξεχαστείς εκεί, τι γίνεται? Χάνεις,
3: ναι, σε πετάει έξω. Σε πετάει έξω. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχεις το δικαίωμα να ξαναμπείς. Γι' αυτό δεν είναι κάνω την αίτηση σήμερα, μου βγάλε πράσινο, μου λέει καλώς ήρθατε και εγώ το πενιντάρικο αυτό το βάζω μετά από μια εβδομάδα.
1: Για όσους ακούτε τον Άγιο Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη του Earth News Radio, για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, πώς γίνεται για παλαιά χρέη να μπούμε στις 72 δόσεις και ποια χρέη αφορά, να μας το πεις επιγραμματικά για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση.
3: Λοιπόν, myad.gov.gr. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε κατευθύνει δηλαδή η ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ, σε κατευθύνει πού πρέπει να πας για ληξιπρόθεσμες οφειλές, παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όχι νεότερες. Για τέτοιες λοιπόν παλαιές οφειλές, 72 δόσεις είναι διαθέσιμες από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου η αίτηση. Έτσι, μην ξεχαστεί κάποιος, πρέπει να την... πρέπει να ενεργοποιήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Παλαιές οφειλές, ξαναλέω, 30 ευρώ η μικρότερη δόση, αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμία άλλη εκκρεμότητα. Αν η εφορία μας δει ότι χρωστάμε και τα έχουμε φορτώσει και δεν τα ρυθμίζουμε, δεν μας ανοίγει την πόρτα. Επίσης, ξαναλέω, δεν πρέπει να είμαστε καταδικασμένοι για φοροδιαφυγή, διάφορα τέτοια. Έχει 2-3 προϋποθέσεις, αλλά νομίζω ότι όποιος θέλει πραγματικά να ρυθμίσει παλιές οφειλές θα τις τακτοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί 72 δόσεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Εκεί να πάμε λίγο να δούμε και τα καύσιμα, τι γίνεται.
3: Ψιλοχαμός γίνεται. Πετρέλαιο 88 δολάρια. 1η Ιουλίου ήταν 71. Από 1η Ιουλίου μέχρι 17 Ιουλίου, μέσα σε 17 μέρες, το να πάρει 17 δολάρια επάνω, ένα δολάριο την ημέρα χοντρικά, δεν το λες και λίγο, είναι 20% η αύξηση. Υπάρχει αναταραχή, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία. Στα διελιστήρια η χοντρική τιμή, αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, πηγαίνει προς τα πάνω, δυστυχώς. Οι δαμόλυβδοι και ντίζελ έχουν ίδια τιμή πλέον στα διελιστήρια, 1,43 και τα δύο. Το λέω αυτό γιατί τον Απρίλιο που μας πέρασε, το ντίζελ είχε περάσει την αμόλυβδη, ήταν πιο ακριβό, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Και τώρα λένε ότι μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο. Το ντίζελ στην Αντλία να είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη. Ακόμα δεν έχει συμβεί. Η αμόλυβδη είναι περίπου 1,97.
0: Πλησιάζει όμως και το ντίζελ.
3: 1,88. Είναι 9 λεπτά. Είναι ακόμα 9 λεπτά φθηνότερο.
1: Πότε θα δούμε την επιδότηση αυτά τα 5 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη?
3: Αυτά τα έχουν εφαρμόσει ήδη τα διελιστήρια. Αλλά δυστυχώς
1: και με αυτή την επιχορήγηση είναι 1,88 και 1,97 η αμόλυβδη.
3: Ναι, τόσο απλά. Αν θες να ρωτήσεις τι θα γινόταν δηλαδή αν δεν υπήρχε, πρόσθεσε 8 με 10 λεπτά στην αμόλυβδη και περίπου 4 με 5 λεπτά στον ντίζελ.
1: Αν μου επιτρέπεις, μάλλον δεν μας βλέπω για Παγκαίο, μάλλον καλύτερα σουλάρι Αρκαδίας. Κάτι σκέφτομαι φωνακτά.
3: Όχι, διευκρίνησα απλώς ότι έχει εφαρμοστεί η έκπτωση. Τα δύο διελιστήρια έχουν κάνει την έκπτωση και παρόλα αυτά η έκπτωση απορροφήθηκε όλη. Τώρα, αναλόγως αν θέλει κάποιο να δει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, αν θες να το δεις αισιόδοξα, σκέφτεσαι ότι αν δεν είχαν κάνει την έκπτωση, αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη θα είχε 2,4, 2,5, κάπου εκεί. Και το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 1,93. 92, 93. Mm-hmm. Αν θες να το δεις αισιόδοξα. Αν θες να το δεις ρεαλιστικά, αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι περίπου όσο ήταν και το προηγούμενο Σάββατο, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει έκπτωση τα διελιστήρια. Δηλαδή, μία που μπήκε η έκπτωση, μία που την απορρόφησε η άνοδος.
0: Και στα νησιά ξεπερνά τα 2 ευρώ.
3: Σε κάποια νησιά, όχι σε όλα, σε κάποια νησιά, ναι. Εκεί που είναι.
1: Σπάνια στα νησιά.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, σε κάποια νησιά πράγματι είναι και πάνω από 2 ευρώ. Και να πω κλείνοντας και για το φυσικό αέριο, ο δεύτερος πονοκέφαλος, δεν μας έφτανε το πετρέλαιο, τώρα έχουμε και το φυσικό αέριο, είναι σε υψηλό 4 μηνών, πηγαίνει για τα 58 ευρώ η μεγαβατόρα, το Μάρτιο ήταν στα 60, είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στα 60 του Μαρτίου. Αν τα περάσουμε τα 60 που ήταν το Μάρτιο, θα μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από τις αρχές του 2023, εδώ και 3,5 χρόνια, που είχαμε την τελευταία μεγάλη κρίση του φυσικού αερίου. Δεν είναι καλά μαντάτα αυτά, να περιμένουμε.
0: Μάλιστα, μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Λοιπόν, Άκη, ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, και για τις 72 δόσεις και για το τι θα δείτε αν πάτε να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα.
1: Η ελπίδα είναι μεγάλο πράγμα. Να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ, είπες. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι η ελπίδα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη. Πολύ μεγαλύτερη από την αισιοδοξία. Γιατί με την ελπίδα δεν έχεις προδιαγράψει το θετικό αποτέλεσμα. Έχεις μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ξέρεις ότι θα έχεις δυσκολίες, ότι τα πράγματα θα πάνε σε ένα roller coaster, ότι δεν θα είναι ευθύγραμμες εξελίξεις. Αλλά έχεις την ελπίδα. Ενώ αν είσαι αισιόδοξος, είναι σαν να έχεις κάνει, σαν να έχεις διαγράψει από πριν πιθανές δυσκολίες και απλώς σκέφτεσαι.
0: Εντάξει. Και τα βλέπεις όλα θετικά.
1: Ναι.
0: Πάντως στο φλάρετε το είπα γιατί αν βρουν οι άνθρωποι ένα βενζινάδικο στο οποίο είναι χαμηλή η τιμή, γιατί τώρα είναι και από το 1,86 ως 1,96 περίπου, και έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, το διακινδυνεύεις μετά στο δρόμο.
1: Όχι, άλλωστε αφού οι περισσότεροι πληρώνουμε με κάρτα, συνήθως το φουλάρεις. Αφού θα πληρώσουμε κάρτα, δεν σε πειράζει αυτό. Μετά, όταν θα έρθει το άλλο λογαριασμό.
0: Η λυπητέρια, όπως λέμε. Να σου πω το άλλο, στα Βρυλίσια το είδες, τι έγινε.
1: Είναι πραγματικά μια υπόθεση λυπηρή.
0: Σοκαριστική, θα έλεγα.
1: Ένας γερμανικός ποιμενικός που ήταν έξω από ένα αρτοποιείο, τον είχε αφήσει η κηδεμόνας του, η ιδιοκτήτριά του, το αφεντικό του που λέγαμε παλιά, η κηδεμόνας του πια. Ενώ εκείνη ψώνιζε, επιτέθηκε σε ένα άλλο μικρότερο σκυλάκι, σε ένα Yorkshire νομίζω, το οποίο το σκότωσε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη, τον κηδεμόνα, το αφεντικό του σκύλου, του μικρότερου σκύλου, ένα περιστατικό πολύ, πολύ λυπηρό, ίσως κάποιος προκαλεί και σοκ, γιατί εδώ μιλάμε για ζώα συντροφιάς, μιλάμε για τα σκυλάκια που πολλοί έχουν.
0: Μα άκουγα και τον κύριο το συγκεκριμένο, τον 66χρονο, που έλεγε το είχαμε σαν παιδί μας, χάσαμε το παιδί μας.
1: Ναι, ναι, η σχέση που έχουν πολλοί άνθρωποι με τα κατοικίδια τους είναι τέτοια, η οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις για κάποιους πιο στενή από τη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ ακόμη και φίλων που γνωρίζονται πολλά χρόνια και ο ένας ξέρει τις ιδιαιτερότητες του άλλου, το χαρακτήρα του άλλου, τι ενοχλεί, τι ευχαριστεί τον άλλο. Αλλά με το κατοικίδιο, επειδή η αγάπη που δίνουν αυτά τα ζώα είναι άδολη πραγματικά.
0: Pure love, όπως θα έλεγε και ο Μάικς Πολάτος.
1: Είναι πραγματικά ένα πλήγμα πολύ πολύ μεγάλο και έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνεται με το φήμωτρο, πότε πρέπει να φορούν αυτά τα ζώα φήμωτρο, τι γίνεται πραγματικά όταν αυτά τα ζώα κυκλοφορούν και είναι στο δρόμο, που μπορεί να είναι και μικρά παιδιά, που μπορεί να είναι και άνθρωποι άλλοι.
0: Αν γίνονται και επίσης έλεγχοι, ποια είναι και τα πρόστιμα αν συμβεί ένα περιστατικό όπως το συγκεκριμένο ή κάποια άλλη επίθεση που δεν έχουμε τη θανάτωση ζώου, και είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε κιόλας και δυστυχώς με τέτοια περιστατικά
1: καλούμαστε να τα ψάξουμε, να τα διερευνήσουμε, να τα θυμηθούμε. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι στην Ιαπωνία πραγματικά έχει εκτοξευθεί ο τζίρος της βιομηχανίας των κατοικιδίων. Όσο εκεί ο πληθυσμός στην Ιαπωνία, που έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, ο πληθυσμός γερνά και ακριβώς οι γεννήσεις δεν είναι τόσο υψηλές όσο στο παρελθόν, στρέφονται όλοι στα κατοικίδια, στα σκυλάκια κυρίως και στα γατάκια, και υπάρχει μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην οποία στρέφονται πολύ μεγάλες βιομηχανίες της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου και φτιάχνουν μια σειρά από προϊόντα, μέχρι και καρότσια για τα σκυλιά τους κάνουν.
0: Υπάρχουν και εδώ.
1: Συγγνώμη, έχεις δει? Δεν το έχω δει.
0: Εγώ το έχω δει.
1: Όπως δηλαδή, δηλαδή έχουμε τα βρέφη στο καρότσι.
0: Ναι, αντίστοιχο καροτσάκι που έχεις μέσα το σκυλάκι σου.
1: Ναι, το είδα μόνο με αφορμή την Ιαπωνία, δεν το είχα δει.
0: Όχι, όχι, υπάρχει και εδώ πέρα, υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει πλέον σωσίβιο, δηλαδή πώς φοράς στα παιδάκια τώρα, επειδή ξέρεις, μπορούμε να το πάρουμε μαζί στην παραλία και τους φοράς το ειδικό σωσίβιο, όπως τα παιδάκια και στα σκυλάκια, για να μπορεί να κολυμπήσει μέσα στη θάλασσα. Πάρα πολλά αξεσουάρ.
1: Ναι, ένας καινούριος κόσμος, και εδώ θα μπορούσα να πω ότι για κάποιους φαίνεται ίσως λίγο υπερβολικό, διότι είναι ένας, πώς να το πω, η ανάδυση ενός νέου κόσμου που τα κατοικίδια έχουν για κάποιους, θα τολμήσω να το πω.
0: Έλα, μην τρέψεις, πες, κοιτάω καλά καλά.
1: Είναι κάποιοι με τα κατοικίδια σαν να υποκαθιστούν και την ανθρώπινη παρουσία, ίσως.
0: Εντάξει, και αυτά πλασματάκια είναι, τι θέλουν, φροντίδα.
1: Δεν το συζητάμε. Και δεν το συζητάμε. Και ιδίως τα δεσποτάκια.
0: Ειδικά όταν τα έχεις και μέσα στο σπίτι. Ναι. Είναι λες και είσαι ένα μικρό παιδάκι. Κάπως έτσι το μεγαλώνεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Τα πλοία από τον Πειραιά έκτακτα, δρομολόγια στα κτέλ για την υπηρωτική Ελλάδα. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Εντείνονται ραγδαίοι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Πήρε ένα δούρο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με 7 υπέρ ένα λευκό. Ξεκινά με την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηρόκαμπο της Ιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουν έρθει και πολλά μηνύματά σας. Να τα διαβάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Η Ρούλα μας λέει και μ' άρεσε πως για σκυλάκια υπάρχει. Λέει, είδα μια κοπέλα λέει τις προάλλες στο τραμ με το σκυλάκι της, επειδή απορούσε αν υπάρχει καροτσάκι για τα κατοικίδια.
1: Τώρα τι να σχολιάσω. Λέει δεν ξέρω. Τι να πω. Ο Γιώργος, κάντε παιδιά, όχι σκυλιά. Εντάξει. Ναι, τι να πω. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς η κοινωνία στρέφεται πάρα πολύ στα κατοικίδια και τι ακριβώς γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση. Ο Πέτρος μας γράφει: Ντόνα Μάκη, έχετε δει ιδιοκτήτες να βγάζουν τα σκυλιά τους βόλτα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό σκυλάκι και ένα λυκόσκυλο. Το μικρό είναι το Yorkshire στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άτυχο σκυλάκι στα Βρυλίσια. Απλά λοιπόν τα μικρά συνήθως επιτίθενται διαρκώς τα μεγάλα. Έτσι φαίνεται να έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Τι θα κάνει το μεγάλο, θα έχει ένα σπόρο να το επιτίθεται να του γαυγίζει συνέχεια. Αυτό συμβαίνει. Μας γράφει ο Πέτρος. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απευθύνουμε στην κυρία Ηλιοπούλου. Είναι η δημιουργός του zoosos.gr. zoosos.gr. Το κάνω το spelling, το ζω όπως ο ζωολογικός κήπος, SOS κολλητά, olapeza.gr, η ιστοσελίδα με θέματα για τα κατοικίδια μας, και θα μας πει την άποψή της για αυτό το περιστατικό, το τρομακτικό περιστατικό στα Βρυλίσια με το γερμανικό ποιμενικό. Κυρία Ηλιοπούλου.
0: Καλή σας μέρα.
2: Από μένα και μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό, μια που είμαστε συνάδελφοι. Άκουσα την εισαγωγή σας να πω ότι αυτό που προτείνω εγώ πάντα είναι σε όσους με ρωτούν που θέλουν να πάρουν ζώο, ρωτώ αν μπορούν να το φροντίσουν. Είναι μια αντίστοιχη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε και όσους λένε ότι θα ήθελα να έχω παιδιά. Είναι αν μπορούν να τα φροντίσουν κατάλληλα. Αυτά και τα παιδιά και τα ζώα έχουν ευθύνες. Φυσικά όχι οι ίδιες, ούτε τα εξομοιώνουμε, αλλά όταν έχει ζώο πρέπει να ασχολείσαι. Δυστυχώς το περιστατικό αυτό, το χθεσινό στα Βρυλίσια, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτάκουσα, ούτε σπάνιο. Έχουμε πολύ συχνά επιθέσεις σκυλιών σε σκυλιά, σκυλιών σε γατιά και σε άλλα είδη. Δυστυχώς υπάρχει η μόδα, ας το πούμε, η συνήθεια, άνθρωποι να αποκτούν κατοικίδια συνήθως ράτσας, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, τα οποία δεν μπορούν να τα χειριστούν, τα οποία δεν τα εκτονώνουν συχνά ή δεν τα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα ώστε να υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση, όπως λένε οι εκπαιδευτές σκύλων, δηλαδή να μην αντιδρά ένα ζώο και να γαυγίσει, να θέλει να επιτεθεί. Αν βλέπει ένα άλλο ζώο, αν βλέπει ένα μηχανάκι, αν βλέπει ένα παιδάκι ή αν βλέπει απλά ανθρώπινα πόδια κοντά του. Έτσι λοιπόν το χτεσινό συμβάν φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι τις ευθύνες των κυδεμόνων ζώων, των ιδιοκτητών. Τα ζώα δεν ευθύνονται.
1: Εκ των δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή και των δύο?
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας που είχε το γερμανικό ποιμενικό, που όπως όλα δείχνουν το έλυσε, αλλά όχι καλά. Το ζώο κατάφερε.
1: Το έδεσε, μάλλον, θέλεις να πεις.
2: Το έδεσε στο ειδικό σημείο που υπάρχει έξω από το φούρνο. Το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στο διερχόμενο μικρό σωμοσκυλάκι και στον 66χρονο άνθρωπο που τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε στο σπίτι του. Φυσικά, ανάμεσα σε ένα γερμανικό ποιμενικό και σε ένα Yorkshire, είναι βέβαιο ότι ο γερμανικός ποιμενικός θα υπερισχύσει.
1: Ξέρουμε αν ήταν εκπαιδευμένος αυτός ο γερμανικός ποιμενικός?
2: Δεν γνωρίζουμε καμιά λεπτομέρεια.
1: Αν ήταν εκπαιδευμένος, θα μπορούσε να μην έχει επιτεθεί στο μικρότερο Yorkshire.
2: Φυσικά, δεν επιτίθενται όλα τα σκυλιά απρόκλητα σε άλλα σκυλιά ή σε γατιά. Είναι μια συμπεριφορά που έχουν κάποια ζώα, όχι όλα τα ζώα συνολικά. Να πούμε όμως και το εξής, ότι πέρα από τον λάθος της ιδιοκτήτριας του σκυλιού, που προφανώς δεν το έκανε σωστά, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που την ξεχνάμε. Στην Ελλάδα ισχύει μια αναχρονοστική νομοθεσία, αυτή που δεν επιτρέπει την είσοδο κατοικίδιων ζώων σε χώρους εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι όλοι οι χώροι που πουλούν τρόφιμα, ποτά, τα παρασκευαστήρια, τα ζαβουκλαστεία, οι ταβέρνες. Από αυτόν τον κανόνα που ισχύει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας, λαθασμένα, εξαιρούνται μόνο οι σκύλοι συνοδοί τυφλών ατόμων. Μόνο οι σκύλοι συνοδοί τυφλών ατόμων μπαίνουν παντού, ακόμη και μέσα σε ασθενοφόρο με το συνοδό τους. Όλα τα άλλα είδη ζώων απαγορεύονται. Αν
1: άρα,
2: η νομοθεσία
1: λοιπόν,
2: ήταν διαφορετική.
1: Κυρία Ηλιοπούλου, μπαίνουμε λοιπόν σε ένα φούρνο. Και είναι κάποιος με το σκυλάκι του, το οποίο μπορεί να είναι και μικρόσωμο. Εκεί τι λέμε, λέμε κάτι, σας παρακαλώ.
2: Η νομοθεσία απαγορεύει, το απαγορεύει, δεν επιτρέπεται να μπει το ζώο, γι' αυτό και αν θα παρατηρήσετε, σε όλους τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, τα καταστήματα που πουλούν τρόφιμα, υπάρχει ειδικός χώρος που τον χαρακτηρίζουν
1: ως χώρο στάθμευση σκύλων.
2: Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι αν έχουμε σκύλο και τον βγάζουμε βόλτα, είναι να μην πάμε μαζί του για ψώνια τέτοιου είδους.
1: Να μην συνδυάζουμε τα ψώνια με τη βόλτα.
2: Ακριβώς, γιατί αν δέσεις το σκύλο σου έξω από ένα κατάστημα, αυτό το ζώο μπορεί να λυθεί και να προκαλέσει ατύχημα, δυστύχημα ή και να πέσει και το ίδιο θύμα. Μπορεί κάποιος να το κλωτσίσει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις κλοπής, ειδικά μικρόσωμων ρατσάτων ζώων, που οι ιδιοκτήτες τους τα άφησαν εκεί, μπήκαν να πάρουν μια τυρόπιτα, βγήκαν και δεν τα βρήκαν και δεν τα βρήκαν ποτέ.
1: Σας ακούει, τώρα, σας ακούει τώρα ο Μάκης από το Κρυονέρι και λέει, καλά τα λέει η Ελένη Ηλιοπούλου, να μην συνδυάζουμε τη βόλτα με τα ψώνια, αλλά όταν δεν έχουμε άλλο χρόνο και έτσι εκείνο το διάστημα, επειδή τρέχουμε, πρέπει να πάμε για να κάνουν τα ζωάκια μας το ρουτίν τους.
2: Είναι κατανοητό αυτό που λέει ο ακρότης που μας το επισημαίνει, ότι αυτό γίνεται ταυτόχρονα λόγω έλλειψης χρόνου.
0: Ναι,
2: να πούμε όμως ότι η ιδιοκτήτρια του σκύλου, αν είχε καταλάβει, που αποκλείεται να μην το είχε καταλάβει, ότι ο σκύλος της έχει μια τέτοια συμπεριφορά προς όλα μικρά σώμα ζώα, θα έπρεπε να του φοράει φήμωτρο. Και αυτό θα την γλίτωνε από τεράστιο κίνδυνο. Δηλαδή ο σκύλος θα είχε λυθεί, θα έτρεχε προς τον άνθρωπο και το ζώο, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα και η ιδιοκτήτριά του θα το έπιανε λίγα μέτρα παραμέρα. Όμως η νομοθεσία δεν επιβάλλει τη χρήση φήμωτρου στα σκυλιά που βγαίνουν βόλτα, ακόμη και αν αυτά είναι απρόκλητα επιθετικά. Και αυτό είναι ένα λάθος. Αν κάποιος νοιάζεται για το ζώο του, θα πρέπει να το προστατεύσει στα σοβαρά. Αν μπορεί να μην βγει έξω μαζί του για ψώνια, να το επιλέξει, να το αφήσει σπίτι στη ψυχία να βγει για ψώνια και να γυρίσει για μια βόλτα μικρή ή μεγάλη. Να πούμε ότι είναι απαραίτητο τα ζώα να εκτονώνονται, τα σκυλιά πρέπει να βγαίνουν 2 και 3 φορές την ημέρα. Το να λείπεις όλη μέρα και να αφήνεις ένα διαμέρισμα, ένα μεγαλόσωμο ζώο που η φύση του δίνει τη δυνατότητα να τρέχει πολύ, είναι ουσιαστικά παθητική κακοποίηση.
1: Αν το σκύλο σου,
2: βεβαίως, αν ο σκύλος σου δυστυχώς επιτίθεται σε άλλα ζώα απρόκλητα και αποτελεί ένα δημόσιο κίνδυνο, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Διαφορετικά πρέπει να συμβουλευτείς, εκπαιδευτεί για να βοηθήσει το ζώο να είναι μη επιθετικό και εσένα να σε διδώσει από την αστική ευθύνη. Θεωρώ ότι, καλά για την υπόθεση εννοείται σχηματίζεται δικογραφία, αλλά θεωρώ ότι η ιδιοκτήτρια του ζώου δεν θα καταδικαστεί, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει δόλο. Το έδεσε, δεν το έδεσε σωστά, λύθηκε και επιτέθηκε. Το θέμα τώρα πια είναι η αστική ευθύνη, δηλαδή αν ο ιδιοκτήτης του μικρόσωμου σκυλιού που θανατώθηκε, της κάνει αγωγή για αποζημίωση, ηθική βλάβη και για τη δική του επίθεση και γιατί έχασε το σκύλο του. Αλλά το ζήτημα
1: δεν
2: είναι
1: ότι δεν προβλέπεται κάποιο είδου ευθανασία από τη στιγμή που προκάλεσε
2: όχι,
1: το θάνατο.
2: Γιατί το ζώο είναι ιδιόκτητο. Το ζώο είναι ιδιόκτητο. Αυτό συμβαίνει στα αδέσποτα και μόνο αν δεν βρεθεί η υιοθεσία. Ο νόμος δίνει και ένα χρονικό περιθώριο. Αν ένα αδέσποτο σκυλί διαπιστωθεί ότι είναι απρόκλητα επιθετικό, οι δύο αρμόδιες επιτροπές του Δήμου συναποφασίσουν, οι πενταμελείς και οι τριμελείς. Και αν αποφασίσουν τη θανάτωσή του, τότε δημοσιεύουν μια αγγελία και μέσα σε 30 μέρες, αν δεν βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει, τότε προχωρούν στην νάρκωσή του. Μάλιστα. Μέχρι θανάτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζώο είναι ιδιόκτητο και δεν πρόκειται να θανατωθεί χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών και το θεωρώ και παράλογο.
1: Μας γράφει ο Αβραάμου, ακροατής μας, κυρία Ηλιοπούλου, το φήμωτρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη.
2: Συμφωνώ απολύτως, αυτό είπαμε. Ότι κάποιος που γνωρίζει, αντιλαμβάνεται ότι το σκυλί του αντιδρά έτσι, προστατεύει το ζώο του, τον εαυτό του από έξοδα και περιπέτειες νομικές και το κοινωνικό σύνολο.
0: Όπως και το λουρί, γιατί εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο σκυλάκια έφεραν λουρί, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις στο δρόμο που κυκλοφορούν
2: Δυστυχώς, βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους να βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους χωρίς καμία επιτήρηση, να τα αφήνουν να κάνουν τις ανάγκες τους χωρίς να μαζεύουν ό,τι αφήνουν πίσω τους. Έχουμε δει ακόμη και περιπτώσεις ανθρώπων που βγάζουν τα σκυλιά που πολύ αγαπούν βόλτα και τα αφήνουν επί τούτου να σκοτώνουν ζώα. Είχαμε πρόσφατα και μια καταδικαστική απόφαση στον Άγιο Δημήτριο με έναν ηλικιωμένο άντρα που συστηματικά έβγαζε βόλτα τον σκύλο του γιού του και σκότωνε επί μία πενταετία τις γάτες της γειτονιάς. Και έχουμε μία πολύ βαριά ποινή, πάνω από 7 χρόνια φυλάκιση. Θα εκδικαστεί βέβαια και σε δεύτερο βαθμό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σοβαρό. Η νομοθεσία είναι αυστηρή και καλός. Η χώρα μας είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κακοποιούν ζώα. Υπάρχουν ευτυχώς και πάρα πολλοί που νοιάζονται, αλλά τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων είναι χωρίς σταματημό. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που
0: και θα πρέπει να τα καταγγείλουμε όταν το
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά και στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Από το zoosos.gr την ιστοσελίδα για το περιστατικό με το γερμανικό ποιμενικό που σκότωσε το μικρότερο σκυλάκι, το Yorkshire, στα Βρυλίσια. Πάμε να ακούσουμε κάτι που θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον. Οπα. Για να καταλάβετε με ποιον θα μιλήσουμε αμέσως μετά.
3: Πάνω. Πάνω.
4: Παρουσιάζεται απάνω, έτσι. Και μου λέει πάμε. Εμένα η ζωή μου αρχίζει από την αρχή.
3: Πάνω. Σκέφτομαι πως έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε. Και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς?
4: Γιατί περιμένω να δω που το πας.
3: Πουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάσει μιας λογικής. Θα αναγκαστείς να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο. Όχι Mercedes, αλλά οπωσδήποτε κοβέρτιπλ. 10 εκατομμύρια. Πού θα την πας? Θα την νοικιάζεις το μαντιάκι στη Θάσο? Όχι. Πόρτο Καρά σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Και άμα την πάει, εντάξει. Άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπος εσύ που θα την πεις παίξει οικονομικά ή θα την πεις παίξει, εδώ είμαι εγώ.
4: Θα την πω παίξε, εγώ είμαι εδώ.
3: Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Θα τις νοικιάζεις ρετυρές στο πανόραμα. Θα τρώνετε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχεις αφήσει γυναίκα, τρία παιδιά, άρρωστη αδερφή και γέρο πατέρα. Τι να είναι. Και εσύ τρώνε στην Πριγκυπόνησο και ξαφνικά βλέπεις τη Φωτούλα και το Διονυσάκι και ζητιανεύουν στα τραπέζια. Τι κάνεις εκείνη την ώρα?
4: Ρίχνω σκηνή και πνίγουμε.
3: Το κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάληρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει τίθε στη μικρή περιοχή και ζητάνει γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα.
4: Τι πνίγω!
3: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Για κάλτε σε πειράγε από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει: πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου εντύπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε και για όσους δεν το έχετε προβλέψει ή για όσους έχετε κάνει το εγκληματικό λάθος να μην έχετε δει ακόμη την ταινία, ακυρώστε αμέσως τα εισιτήρια για την Οδύσσια. Μπορεί να περιμένει, γιατί το ας περιμένουν οι γυναίκες δεν μπορεί να περιμένει και έχει ξαναβγεί στις αίθουσες, οπότε σπεύσατε, διότι όπως θα μας πει και ο κύριος Πάνος θα μας δώσει μια απάντηση στο ερώτημα που τίθεται. Κύριε Πάνο, ήταν πέναλτι?
5: Ορισμός του πέναλτι. Ορισμός
1: πείτε
5: του πέναλτι.
1: Και κυρία μου, κύριε Ζουγανέλη, δεν πειράζει. Μα είναι μια ατάκα που εγώ την ακούω τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα και πραγματικά είναι μια ταινία αυτή του Σταύρου Τσιόλη με τον Σάκη Πουλά και τον Αργύρη Μπακυρτζή και εσάς τον κύριο Πάνο, τον Γιάννη Ζουγανέλη, που πραγματικά είναι μια, δεν θα έλεγα απλώς είναι μια ταινία που σε κάνει να νιώθεις καλά, είναι μια ταινία που πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσες απίθανες ατάκες έχετε χωρέσει.
5: Ναι, Να σας πω καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έχω βήμα και να μιλήσω για τον Σταύρο Τσιόλη και για την εξαιρετική αυτή ταινία που μου κάνει την τιμή, όχι μόνο σε αυτή και σε μια άλλη, το φτάσιμο που επίσης είναι εξαιρετική ταινία και ιδιότυπη, ιδιόμορφη και ελληνική. Να σας πω δύο λόγια γιατί προέκυψε αυτό. Γιατί το δημιούργησε ένας άνθρωπος με τεράστια κουλτούρα, καθόλου παθογένεια, με ιδεολογία, με ισορροπία στη ζωή, όχι εύκολη, δύσκολη. Δεν είχε ποτέ χρήματα να κάνει ταινίες έτσι όπως το φανταζόταν, αλλά εκμεταλλευόταν και το συνιστό στους πάντες. Θα φτιάξω πράγματα με αυτά που μπορώ να αποκομίσω, αποσπάσω. Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει μόνο ατάκες. Η κάθε ατάκα έχει αναφορά στο βίωμα με έναν τρόπο τέτοιο που μόνο ο Σταύρος, τουλάχιστον μέσα στη δικιά μου ζωή, και γιατί έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, διανοούμενους σκηνοθέτες και πολλούς που δημιούργησαν με τη διανοητικότητά τους, σαν και αυτό δεν έχω γνωρίσει κανένας.
1: Αλήθεια το λέτε, κύριε Ζουγανέλη.
5: Αλήθεια.
1: Και τώρα, σχεδόν 30 χρόνια μετά, η ταινία είναι του 98, δεν είναι?
5: Ναι, είναι το 98 βγήκε. Τώρα που άκουγα τα αποσπάσματα, πραγματικά ρηγούσα, διότι μου έρχονται στη μνήμη όλο αυτό που συνέθεσε από την ταινία. Τους ανθρώπους, την πίστη στον Τσιόλη, που ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν ήταν εύκολος. Έκανε ένα λάθος στη στίξη, είχε δίκιο όμως. Ένα λάθος στη στίξη να έκανε, σε παρατηρούσε με πολύ αυστηρό τρόπο.
1: Κύριε Ζουγανέλη, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Σε αυτή τη θεϊκή σκηνή, στην αρχή, ναι, της ταινίας, που πηγαίνετε με τον Μπακιρτζή και με την Κλούβα που λέγαμε παλιά, για να μην πω τη μάρκα, ώστε να καταλάβουν,
5: ναι,
1: και βλέπετε στη λίμνη Βόλβη που γίνεται όλη αυτή η ιστορία για το πού την έχετε τη λίμνη Βόλβη, δεξιά, ναι, ή αριστερά, βλέπετε, ναι, την Αγγελική Ηλιάδη.
5: Ναι.
1: Και η ατάκα είναι η αδιανόητη. Τώρα θα το πω κακά, γιατί εγώ κακός το ποιος είμαι.
5: Αφού
1: του λέτε λοιπόν ως συνοδηγός τον Μπακιρτζή που οδηγεί, μη σταματάς, γιατί βλέπετε δύο ανθρώπους να κάνουν το στοπ, και όταν καταλαβαίνετε ότι είναι μια καλονή, σταμάτα και πλακώνεται στα φρένα ο Μπακιρτζής και σταματάει και γίνεται, ναι, αυτό το αδιανόητο. Μετά λοιπόν κάνετε διάλογο με τον οδηγό που συνοδεύει την Αγγελική Ηλιάδη, και απαντάτε στον οδηγό, αλλά είστε καρφωμένος στην Ηλιάδη. Αυτό σας το είχε πει ο Τσιόλης να το κάνετε, ήταν
5: ακριβώς. Ακριβώς. Και μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή, έγινε το εξής. Σταματάω. Παίζω τη σκηνή. Με πιάνει ιδιαίτερος ο Τσιόλης, αφού παίζω τη σκηνή. Μου λέει, να σου πω κάτι, Γιαννάκη. Λέω, τι έγινε? Αλλά το μάτι του έπαιζε. Είδες ένα ωραίο κορίτσι, το οποίο αυτό ήταν η αφορμή να σταματήσεις. Πράγματι η Ηλιάδη ήταν ένας άγγελος εκείνη την εποχή, 20 χρονών κοριτσάκι, άγγελος.
1: Και παραμένει, για να μας ακούει, μην νομίζει ότι δεν λέμε τίποτα, αλλά τότε ήταν καλονή καρακοκλάρα.
5: Ναι, εντάξει, άλλο άγγελος και άλλο που είναι τώρα, που είναι, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να, σωστά, μπαίνει στη μορφή του, να βγαίνει από τη μορφή του. Λοιπόν, τώρα, μου λέει, με πιάνει ιδιαίτερος, μου λέει, Γιαννάκη, σας λέω από το μάτι του, το ένιωσες αυτό, είδες αυτό το ωραίο κορίτσι? Και ομολόγησα ότι πραγματικά δεν το ένιωσα. Ξαναμπαίνουμε στη σκηνή, ξαναγίνεται δεν το ένιωσα, δηλαδή το υποδίθηκα, αλλά δεν το ένιωσα, δεν ένιωσα τον έρωτα, τον οποίο ήθελα να εκπέμψω αβίαστα και όχι βέβαια με καρικατουρίστικο τρόπο. Μόνο με την ψυχή. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, ξαναφτάνουμε στη σκηνή, σταμάτα, βγαίνω έξω και απευθύνθηκα στην Αγγελική με αυτόν τον τρόπο που ήθελε ο Τσιόλης. Η σκηνή σταμάτησε, για να σου πω γιατί η Αγγελική συγκινήθηκε, έβαλε τα κλάματα και εγώ είχα ένα τρέμουλο. Θέλω να σας πω ότι
1: το σινεμά.
5: Ναι. Και την ξανακάναμε κανονικά, αποστασιοποιημένη, κρατώντας τα συναισθήματά μας. Αυτός ήταν ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, σας λέω, βαθιά ελληνική σκέψη, με καλλιέργεια, μπορούσε να σου αναλύσει οποιαδήποτε στιγμή τον Καστοριάδη με τον Ζαν Προσάρτρ και ταυτόχρονα να μιλάει για την ΑΕΚ και με τέτοια ζωντάνια που τον διέκρινε.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε μελανά σημεία, τώρα η ΑΕΚ ήταν για τον Τσιόλη.
5: Εντάξει, να σας πω, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν, το έχω ξαναπεί, δεν διακρινόμαστε από τις δυναμικές μας, αλλά από τις αδυναμίες. Και πάντοτε λέω ότι αυτή η ευφυέστατη γλώσσα, αν το θέλει να πεις για κάποιον, τον αγαπάς, δεν δηλαδή έχω δυναμική απέναντί του, έχω αδυναμία.
1: Ναι, τρομερό, πολύ ωραία.
5: Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ πονεμένος για πολλούς λόγους. Ναι. Πάρα πολύ πονεμένος. Και πώς κατάφερνε τον πόνο να το μετατρέψει σε χαρά και να κάνει τον κόσμο αβίαστα.
1: Ακούτε τον κύριο Πάνο, ακούτε τον κύριο Πάνο, για όσους δεν έχετε καταλάβει τη φωνή, έχετε κάνει αυτό το έγκλημα. Είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο κύριος Πάνος. Στο ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη.
5: Ήταν εξαιρετική. Να σας πω ότι έχω πάει σε συναυλία στην Αγγλία μαζί με τον Αλισμόν, το φίλο μου. Κάναμε συναυλία στο Λονδίνο σε ένα χώρο εξαιρετικό που ήρθαν οι Έλληνες να μας ακούσουν. Και κάποια στιγμή μπαίνει μια παρέα με μπλουζάκια, ας περιμένουν οι γυναίκες. Εγώ ενθουσιάστηκα με την καλή έννοια του ξυρισμού, όχι ματαιοδοξητό, και είπα: παιδιά, λόγω από μικροφόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου θυμίσατε όλη αυτή την λογική και η διαποδοχή.
0: Γιατί πιστεύετε όμως ότι εξακολουθεί, γιατί τώρα μιλάμε 30 χρόνια μετά, να συγκινεί και να διασκεδάζει.
5: Να τελειώσω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Να σου πω. Λέω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ιδιαίτερη τιμή. Και πετάγονται δύο και μου λένε: sorry, εμείς, I don't speak English. I don't speak Greek. Καταλαβαίνεις, ήταν Εγγλέζοι, φανατικοί της ταινίας, που αυτό εμένα σήμαινε πολλά, γιατί εμένα ο μπούσουλας της σκέψης μου και της όποιας διανοητικότητάς μου είναι η επικοινωνία μόνο με τον ελληνικό κόσμο, με τον ελλαδικό κόσμο, με τον ελληνικό πολιτισμό, που αυτός, φανταστείτε, την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και χωρίς τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Ο Αντώνης από την Παπαδίτσα Λακωνίας, ο συγχωρεμένος ο Σάκης Μπουλάς.
5: Ναι,
1: πώς καταφέρατε και δώσατε το ψηφοδέλτιο το κλειστό της Νέας Δημοκρατίας στην κόρη του και ψήφισε μάνα του και ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Μα τι κάνατε?
5: Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία της υποκριτικής να εκφράσουμε τον Σταύρο με τον τρόπο που ήθελε αυτός. Το καταφέραμε ακριβώς γιατί τον ακούσαμε, γιατί οι άνθρωποι διακρινόμαστε πώς ακούμε. Και να σας πω ότι η υποκριτική είναι μια τέχνη που δεν έχει καθόλου υποκρισία. Και στο σινεμά, βέβαια, που την πακέτα την έχει μόνο ο σκηνοθέτης, δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργεί και ο ηθοποιός. Τι να σας πω, χαίρομαι που ξαναπαίζετε. Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα στο. Τη Τεχνόπολη, από όπου ήταν μια ορχήστρα που ήξερα τα κομμάτια, και εκεί παίζονταν η ταινία και στα κομμάτια σταματάγανε και τα ακούγαμε ζωντανά. Συμμετείχα και εγώ, είχα μια μικρή συμμετοχή. Αυτό που με σόκαρε θετικά, αλλά υπάρχει και στη θετικότητα το σοκ, είναι ότι όλος ο κόσμος έλεγε όλη τη διάρκεια, όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τις ατάκες. Δεν μου έχει ξανα. Φοβάμαι πως είναι, ή πιστεύω καλύτερα, ότι είναι μοναδικό στον κόσμο αυτό.
1: Νομίζω και εγώ ότι είναι μοναδικό. Όποιος δει την ταινία παθαίνει κόλλημα. Εγώ το λέω για τα παιδιά μου που την πρώτη φορά με μία δυστυχία δέχτηκαν να τη δουν. Δεν λέω ότι τα είχα υποχρεώσει και τους είχα πει ότι δεν θα ξαναφάνε παγωτό το καλοκαίρι αν δεν δουν την ταινία. Όχι κάτι τέτοιο. Δεν είχα χρειαστεί δραστικά μέτρα. Τα έπεισα να δουν την ταινία. Και από τότε, επειδή εγώ τη βλέπω, ξέρω εγώ, μια φορά το δεκαμενηθήμερο, μια φορά το μήνα, τη βλέπουν και γελάμε πάρα πολύ.
5: Ναι, και είναι πολύ αυθεντική, είναι πολιτική, καλοκαιρινή κομμωδία, για μένα ερωτική.
1: Ναι, πάρα πολύ.
5: Πολύ ερωτική, γιατί ο έρωτας δεν είναι το αγοραίον του lifestyle. Είναι άλλο πράγμα ο έρωτας, γι' αυτό και η αρχή ήταν ικανό Θεό. Τέλος πάντων, εμένα μου έχει δώσει πόντους ψυχικούς, πνευματικούς, η συνεργασία με τον Σταύρο Τσιόλη, και έπρεπε να είσαι και ταπεινός άνθρωπος, γιατί αν δεν ήσουν ταπεινός, δεν θα μπορούσε να συνεργαστείς. Και η ζωή δεν είναι μόνο ασκήσεις επιβίωσης, είναι και ασκήσεις ταπείνωσης. Και με τον Τσιόλη αυτό έκανα.
1: Μπορώ να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί τώρα είμαστε και στον αστερισμό. Για μας είμαστε στον αστερισμό του «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Αλλά για κάποιους είμαστε και στον αστερισμό της Οδύσσειας. Προλάβατε να δείτε την υπερπαραγωγή του Νόλαν?
5: Όχι, δεν την πρόλαβα, γιατί είμαι σε περιοδία και δεν πρόλαβα. Δεν ξέρω γιατί. Περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε στην Κρήτη με ένα έργο ενός άλλου πολύ μεγάλου διανοούμενου ελληνοπρεπή κεντρικού του Μπόστ, την παροδία του Ρωμαίου και της Ιλιάδας. Τέλος πάντων, και δεν είχα τη δυνατότητα να το δω. Αλλά δεν ξέρω γιατί, πέρα από ότι δεν πάω, κακό δικό μου, εύκολα στις αίθουσες τον τελευταίο καιρό λόγω διαφόρων προβλημάτων ισορροπίας στην καθημερινότητά μου, δεν με τσιτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί αγαπώ πολύ την Οδύσσεια, την οποία γνώρισα και διαβάζω και διάβαζα από τα
1: ομιλικά.
0: Άρα δεν θα τη δείτε.
5: Όχι, θα τη δω ενδεχομένως, αλλά δεν με εξετάρει. Σας λέω, με εξετάρει η ελληνική τέχνη, αλλά η αληθινή ελληνική τέχνη, όχι οι διθενές των αμόρφωτων ψευτοκουλτουριάριδων που αποποιήθηκαν όλη την ιστορικότητα που δημιούργησαν οι ταινίες του, για μένα, του πολύ καλού κινηματογράφου Τζαβέλα, Σακελάριο κλπ. Και λέγανε ότι ο κακός εμπορικός κινηματογράφος και βγάζανε ταινίες, με εξαιρέσεις βέβαια τον Αγγελόπουλο και διάφορους επίσης τον Τζιβερόπουλο, διάφορους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Βγάζανε ταινίες που δεν γινόταν αντιληπτές και αυτό, αυτοί αυτό προσδιορίστηκαν ως ελίτ, ξέματι και ρωτά δηλαδή. Ενώ η κουλτούρα είναι αυτό που συμβαίνει. Προτιμώ λοιπόν την, να σκέφτομαι και να νιώθω ηρεμότερος παρακολουθώντας την ελληνική κουλτούρα. Και κάνουν πολλά πράγματα στο θέατρο, οι ηθοποιοί είναι ασκητές, κάνουν και ασκητική ζωή, δεν παίρνουν χρήματα.
1: Ναι.
5: Για να μπορούν να επικοινωνήσουν, ο κόσμος μας θυμάει, γιατί το λέω και το ξαναλέω και εσύ Μάκη μου και συντόνα μου, εξαρτάστε από τους αποδέκτες, δεν είναι και το
1: αποδέκτες.
5: Μάθημα, έρχεται και αυτά.
1: Και θα θέλαμε μετά το καλοκαίρι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον κόσμο του θεάτρου, για τον κόσμο της υποκριτικής, για τους ηθοποιούς, για το πόσο απαραίτητο είναι αυτό για τη ζωή μας. Και κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με στενοχωρήσατε που είπατε ότι ήταν πέναλτι.
5: Ναι, να σας πω κάτι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Όταν απευθύνεσαι για τη σπουδαιότητα σε κάθε άνθρωπο, να το προσέχετε τι λέτε. Απευθύνομαι γενικά στην δημοσιογραφία. Διότι πολύ εύκολα.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
7: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
8: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα, και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Απλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. more.com.info.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, 100% η πληρότητα στα κτέλ. Πρώτων πυλών ο πρώτος καύσωνας. Ποιες οι θερμότερες ημέρες. Πότε αναμένονται τα σαραντάρια. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων. Αυξημένη ένταση και στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρένα Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 από τις 8 ψήφους. Η έκθεση της Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη-μέλη που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, δηλώνει στα νέα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών και ποιοι ωφελούνται. Συνελήφθησαν πρόεδρος κοινότητας, ο αδελφός του και πυροσβέστης για τους εμπρισμούς τους Γαργαλιάνους μετά από έρευνα των αρχών. Νεκρός μοτοσυκλετιστής στην Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ, συνελήφθη ο οδηγός. Θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, προσδοκίες για αυξημένη κίνηση και λόγω τουρισμού. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη ρωσική Amazon μόλις 58 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Και τέλος, μικρός τελικός Μουντιάλ, η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, απόψε τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Sport, την Κυριακή ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Με αμύωτους λοιπόν ρυθμούς συνεχίζεται η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, με τους αδιούχους του Ιουλίου να εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικός και ακτοπλοϊκός. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια με υψηλές πληρότητες, η κίνηση στις εθνικές είναι ήδη αυξημένη, με 100% πληρότητα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία στα ΚΤΕΛ. Πρώτον πυλών και ο πρώτος καύσωνας σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Πάμε στον Κώστα Στάμου στον Πειραιά, θα μας μεταφέρει την εικόνα από το λιμάνι. Καλό μεσημέρι Κώστα, ποια είναι η εικόνα που έχεις από το πρωί?
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σημαίνει κίνηση λοιπόν καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, με χιλιάδες εκδρομείς οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα προκειμένου να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στην ουσία πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα αδιούχων του Ιουλίου και του καλοκαιριού συνολικά, καθώς ήδη είχαμε κάποια φυγή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη έξοδος και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία που δίνει για την ευρωπαϊκή κίνηση το Ιδρυτικό Λιμενορχείο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χθες το μεσημέρι, ότι από χθες έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά 22.277 επιβάτες με προορισμούς τις Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και 12.644 επιβάτες για τα νησιά του Αργοσαρδαμικού. Για σήμερα είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, το Κεντρικό Αιγαίο αλλά και τα υπόλοιπα νησιά και 25 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρδαμικού, με την εκτίμηση που από τα στελέχη του λιμενικού για τους επιβάτες που θα φύγουν σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να είναι ότι αυτοί υπολογίζονται σε 19.140 για τα νησιά του Αιγαίου και 20.980 για τα νησιά του Αργοσαρδαμικού, τα οποία έπρεπε να πω τα τελευταία χρόνια όπως και φέτος κερδίζουν όλο και περισσότερους εκδρομείς οι οποίοι τα επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ως έναν κοντινό και σχετικά οικονομικό προορισμό.
7: Πέρα από αυτό, ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, και βλέπουμε ότι τα νησιά του Αργοσαρονικού τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν. Και νομίζω ότι η εξήγηση είναι αυτή που είπες, ότι είναι κοντά και το είπε, εν πάση περιπτώσει είναι και σε πιο έτσι απευθύνονται και σε πιο οικονομικά βαλάντια.
0: Αυτό που καταγράφεται και φέτος είναι ότι πάντα ψηλά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων είναι οι Κυκλάδες, οι Πάρος, οι Νάξος, τα πλοία δηλαδή τα οποία αναχωρούν για αυτά τα νησιά. Θέλω να σου πω ότι και εκεί δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Ωστόσο και για τα νησιά του Αργοσαρονικού υπάρχει πολύ μεγάλη πλότητα που ξεκυμαίνεται από το 90 μέχρι το 100%, παρόλο που υπάρχουν πολύ συχνά δρομολόγια, οι περισσότεροι έχουν κάνει την κράτηση τους και πηγαίνουν σήμερα, μπαίνουν στα πλοία και επιβιβάζονται με προορισμό είτε την Αίγινε, το Αγκίστρι, τον Μπόρο, την Ήδρα, με τα πιο μικρά πλοία, τα Δελφίνια που λέμε, με τα οποία πηγαίνουν προκειμένου και εκεί να κάνουν τις διακοπές τους. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια σύσταση, η οποία είναι άτυπη, αλλά το λένε εδώ και τα στελέχη και οι αστυνομικοί της τροχιάς που ρυθμίζουν την κυκλοφορία περιμετρικά του λιμανιού, αλλά και πια άλλα το λένε εδώ και τα στελέχη και οι αστυνομικοί της τροχιάς που ρυθμίζουν την κυκλοφορία περιμετρικά του λιμανιού, αλλά και τα στελέχη του λιμενικού που διευκολύνουν την επιβίβαση.

0: Λεωφορεία και συγκεκριμένα στο ύψος των Μεγάρων, όπου εκεί θα έχουν χαμηλές ταχύτητες οι οδηγοί. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων βεβαίως και στα διόδια της Ελευσίνας, όμως εκεί αυτή την ώρα εντοπίζονται προβλήματα για τους οδηγούς και καθυστερήσεις. Εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακόμα περισσότερη κίνηση, ενώ και εχθές είχαμε αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Να σου πω ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι ομαλή η κίνηση των οχημάτων, χωρίς δεν καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Όπως επισημαίνουν τα στέλεχη της Τροχέας, τώρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση, να μην έχουμε επιθετική συμπεριφορά και βεβαίως να εφαρμόζουμε με ευλάβεια, κατά γράμμα, θα λέγα και κατά τελεία, το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα εννοώ, έτσι, όποιος βιάζεται πάει αργά, να είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς, να έχουμε ξεκουραστεί, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, και να έχουμε ελέγξει και τα βασικά στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας. Να σου πω κλείνοντας ότι, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, και στα λεωφορεία, στα υπεραστικά λεωφορεία, στα ΚΤΕΛ, οι καταγράφονται πληρότητες που αγγίζουν το 100%, 230 δρομολόγια την ημέρα σημειώνω, και όπου χρειάζεται θα μπουν και έκτακτα δρομολόγια. Μιλήσαμε με ανθρώπους το νωρίτερα που πάνε διακοπές, με ανθρώπους που πάνε ένα τριήμερο.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Και με ανθρώπους που πάνε και μία μονοήμερη. Χαμόγελα είδαμε, καλή διάθεση. Τώρα για δημοφιλείς ή τους δημοφιλέστερους προορισμούς, νομίζω η Πελοπόννησος είναι μια σταθερή αξία. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά μέρη να διαλέξουμε. Ο χρόνος,
1: διάθεση
0: χρήμα,
1: να υπάρχει και χρήμα.
0: Είναι νομίζω
1: τα βασικά.
0: Τα υπόλοιπα στοιχεία της εξίσωσης.
1: Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσουν οι πολίτες που έτσι τα έχουν καταφέρει και εγκαταλείπουν αυτή την ώρα την πόλη. Θα πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί και τον Τίμο Φαγκαλή, ο οποίος είναι στα διόδια Μαλγάρων. Από εκεί η εκδρομή κατευθύνεται κυρίως προς την Πιερία, ενώ συνωστισμός σημειώνεται και στην έξοδο προς Χαλκιδική, το Αδιαχώρητο και στο Τελωνείο των Ευζώνων. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα Μάργαρα, που η κατάσταση είναι σταμάτα, ξεκίνα εδώ και περίπου 3 ώρες. Πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή οι οδηγοί και όσοι ταξιδιώτες περνούν εδώ από τα Μάργαρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Και στα δύο ρεύματα έχουμε δηλαδή αρκετούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι φεύγουν προς ακτές Πιερίας αλλά και Λιτόχωρος, προτιμούν το βουνό. Βέβαια δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιλέγουν πιο μακρινούς προορισμούς, όπως τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα από την άλλη πλευρά της πόλης, από την ανατολική πλευρά, υπάρχει ήδη μποτιλιάρισμα αρκετά μεγάλο στην έξοδο προς Χαλκιδική και στα δύο πόδια, ενώ νωρίς το πρωί το καράβι Εσποράδες έφυγε με πυρότητα 95%. Τώρα, εκτός τυχών Θεσσαλονίκης, στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί παρατηρούνται τεράστιες ουρές από πολύ νωρίς το πρωί, από Βαλκάνιους ταξιδιώτες, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν από νωρίς στη χώρα μας για να ξεκινήσουν και αυτοί τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τόσο μεγάλη η ουρά που έχει δημιουργηθεί εκεί από τα αυτοκίνητα, που ουσιαστικά τα δύο Τελωνεία έχουν ενωθεί από την ουρά που έχει δημιουργηθεί. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο Τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ να σου πω ότι και στα διόδια της ανάληψης, με κατεύθυνση δηλαδή Αφροβάλτα, Βρασνά και προς Καβάλα, και εκεί είναι αυξημένη η κίνηση. Όπου φύγει δηλαδή η Θεσσαλονικής, και αυτό θα φαίνεται και από χθες το απόγευμα, όπου οι θέσεις παρκαρίσματος είναι αρκετές στο κέντρο της πόλης.
1: Σιγά σιγά αδειάζει η πόλη. Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος ουσιαστικός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και να κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα αγγίξει τους 40 και πλέον βαθμούς Κελσίου. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
3: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Ο πρώτος καύσωνας για φέτος το καλοκαίρι. Μας πήγε καλά μέχρι τώρα, ωστόσο από σήμερα

0: Σήμερα ήδη περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 39. Αύριο λίγο ακόμα παραπάνω. Δηλαδή αύριο θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ τοπικά επίσης στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 40. Ενώ οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Οπότε τότε περιμένουμε 40 τοπικά στα ηπειρωτικά και αυτό το περιμένουμε σε περιοχές παιδινές της ηπειρωτικής χώρας που δεν έχουν την επίδραση της θάλασσας. Δηλαδή κλασικά περιοχές που ανεβάζουν θερμοκρασία όπως το Άργος, το Κιλκίης, οι Σέρες, ο Θεσσαλικός Κάμπος βεβαίως, το Αγρίνιο, η Θήβα, η Λαμία. Αυτές οι περιοχές που κλασικά όταν έχουμε καύσωνα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Εκεί μπορούμε να δούμε και 42 βαθμούς.
0: Το 42 νομίζω είναι λιγάκι τραβηγμένο. Ίσως λίγο πάνω από 40, 40 ακόμα κάτι να φτάσει. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω πως όχι παραπάνω. Το 40 είναι ένα καλό όριο, νομίζω, να μιλήσουμε.
1: Το τοπίο εδώ στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη ποιο θα είναι?
0: Για εδώ στην Αττική η πιο θερμή μέρα περιμένουμε να είναι η Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη θα έλεγα, που περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη μια αντίστοιχη κατάσταση, περιμένουμε η Δευτέρα να είναι μάλλον η πιο θερμή μέρα, εκεί γύρω στο 38 περιμένουμε να φτάσουμε, και να πούμε ότι και την αποκλιμάκωση αυτού του καύσωνα την περιμένουμε από την Τετάρτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, ενώ από Θεσσαλία και νοτιότερα θα διατηρηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ την Πέμπτη πλέον θα έχουμε αποκλιμάκωση του φαινομένου σε όλη τη χώρα με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή.
1: Υπάρχει και, πώς να το πω, μια δυσφορία, ήδη τη νιώθουμε στον αέρα. Αυτό έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας ή και με άλλα ζητήματα, π.χ. την υγρασία?
0: Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε και περισσότερο αυξημένη υγρασία, καθώς θα κόψει τελείως το μελτέμι. Αυτές τις ημέρες του καύσωνα, δηλαδή ήδη από αύριο, δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου άνεμο και κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Θα έχουμε μόνο ένα βορειοδυτικό ρεύμα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, που θα φτάνει το πολύ μέχρι 5 μποφόρ. Οπότε η υγρασία θα είναι αυξημένη και αυτό θα συντείνει στην αίσθηση της δυσφορίας ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό έχει και ένα καλό για τις φωτιές, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους.
0: Από
1: την άλλη, υπάρχει αυτό το που είπαμε και νωρίτερα για την δυσφορία και ήδη την αισθανόμαστε. Οπότε Τρίτη για την Αθήνα η πιο δύσκολη μέρα, Δευτέρα για την Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Και οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι κλασικά γνωστές περιοχές, Άργος, Σέρες, Θεσσαλία, Λάρισα. Είναι οι περιοχές που συνήθως έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αποκλιμάκωση του φαινομένου την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη για όλη τη χώρα, την Τετάρτη ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση θα την έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δηλαδή να πούμε ποιες θερμοκρασίες θα δούμε τότε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη περιμένουμε να πέσουμε αρκετά χαμηλότερα, δηλαδή θα πέσουμε γύρω στους 34 με 35 βαθμούς μέγιστες τιμές. Mm-hmm. Οπότε θα είναι αρκετά έντονη η αίσθηση της διαφοράς από τις προηγούμενες μέρες.
1: Μπορούμε να έχουμε εικόνα, επειδή είναι η περίοδος των διακοπών και των αδειούχων, να έχουμε εικόνα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή? Μιλάω για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Mm-hmm.
0: Φαίνεται πως η θερμοκρασία θα παραμείνει έτσι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Χαμηλά, όταν λέμε βέβαια, εννοούμε αυτά τα επίπεδα των γύρω στους μεταξύ 32 και 35 βαθμών.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή περιμένουμε και αρκετές βροχοπτώσεις. Θα συνοδευτεί αυτή η αποδρομή του καύσωνα με καταιγίδες, με αρκετές βροχές. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι σχετικά δροσερό, μπορούμε να πούμε.
1: Σε ποιες περιοχές θα δούμε καταιγίδες?
0: Σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να πούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί αυτό το σύστημα που περιμένουμε να φέρει αυτές τις βροχές.
1: Αναστασία, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο θα πάμε τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη του νέου γύρου των αμερικανικών επιθέσεων και των ιρανικών αντιπίνων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση. Οι Αμερικανοί έπληξαν για 7η νύχτα στρατιωτικούς στόχους και υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι Ιρανοί απάντησαν πλήττοντας για ακόμα μία φορά αμερικανικούς στόχους και υποδομές σε χώρες του κόλπου. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Κλιμακώνεται επικίνδυνα συνεχώς η ένταση στην περιοχή. Όπως είπες, είχαμε 7η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει, ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους σε υπόγειες αποθήκες όπλων, αλλά και σε κέντρα επικοινωνίας και επιτήρησης των στερνών του Ορμούς, με προφανή στόχο να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν να μπορεί να ελέγχει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι πλήγησαν ακόμη 2 γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της Τζάσκ, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι να έχουν μείνει χωρίς νερό, σύμφωνα πάντα με τις Ιρανικές αρχές. Ενώ στις προηγούμενες επιθέσεις πλήγησαν επίσης σιδηροδρομικό σταθμός που συνδέει το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς με το εσωτερικό του Ιράν, αλλά και αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με εκτιμήσεις ειδικών, ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να διακόψουν τον εφοδιασμό των Ιρανικών δυνάμεων στα νότια από την Τεχεράνη, προκειμένου να πλήξουν την ικανότητά τους να επιτίθενται τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, υπήρξε απάντηση από τους Ιρανούς με επιθέσεις στο Κουβέιτ, όπου εκεί πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας ότι χτυπήθηκε μια πολύ σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση. Για δεύτερη ημέρα συνεχόμενη χτυπήθηκε ενεργειακή υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Και όπως καταλαβαίνουμε, Θάνο, οι μονάδες αφαλάτωσης για την περιοχή του κόλπου είναι ζωτικής σημασίας.
1: Είναι ζήτημα επιβίωσης, έτσι.
2: Ακριβώς. Εξαρτώνται από αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Συγκεκριμένα στο Κουβέιτ προέρχεται από αυτές τις μονάδες το 90% του πόσιμου νερού για τον πληθυσμό. Επίσης, υπήρξαν επιθέσεις, σύμφωνα με τους Ιρανούς, κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, στην αμερικανική βάση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτό από το Μπαχρέιν, ότι υπήρξαν πλήγματα. Πάντως έχουν επιβεβαιωθεί οι αναχαιτήσεις drones, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους. Τώρα το Ιράν απειλεί με μια ολοκληρωτική επίθεση, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό σύμβολο του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, τον Μωσή Ρεϊζά, με μια ολοκληρωτική επίθεση λοιπόν, εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Οπότε βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση. Πάντως την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες, κυρίως των χωρών του κόλπου, για μια επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου.
1: Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.
3: Έχουμε κλιμάκωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εύνης έχουμε τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες, δρόμοι, ηλεκτρικοί σταθμοί, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, είναι και έγκλημα πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Και βεβαίως το Ιράν από την πλευρά του επιτιθέμενο τώρα μαζικά στο Κουβέιτ, για παράδειγμα. Από την άλλη, κλιμάκωση τύπου, γιατί η ουσιαστική κλιμάκωση θα ήταν οι χερσαίες δυνάμεις.
1: Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου.
4: Πάμε σε ένα πόλεμο που έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή σε παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω, να διαπραγματευτούν οι κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές δεν το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που θέλουν να διαπραγματευτούν δέχονται πειρά εκ των έσω και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι.
1: Και στις συνέπειες της κρίσης θα πάμε τώρα. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην ελληνική αγορά καυσίμων η έκπτωση που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει περιορίσει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες. Την ίδια ώρα νέο πονοκέφαλο στα νοικοκυριά προκαλεί τιμή του φυσικού αερίου που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Ο Άκης Αθανασόπουλος μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, Άκη.
5: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο λοιπόν στα 88 δολάρια το βαρέλι και από 71 που ήταν αρχές Ιουλίου. Άρα μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20%. Αυτό δείχνει ένα ράλι το οποίο προφανώς έχει δημιουργήσει και πάλι αναταραχή στην αγορά καυσίμων. Εκεί που είχαν ηρεμήσει τα πράγματα και βλέπαμε την αμόλυβδη να έχει επιστρέψει κοντά τα επίπεδα που ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, τώρα τη βλέπουμε να φλερτάρει πάλι και με τα 2 ευρώ, 1,97, ενώ το ντίζελ είναι στα 1,88. Η χονδρική τώρα αμόλυβδης και πετρελαίου στα δηληστήρια είναι ακριβώς η ίδια, 1,43 η αμόλυβδη, 1,43 και το ντίζελ, που σημαίνει ότι δεν αποκλείται να δούμε την αμόλυβδη να περνάει και το ντίζελ να περνάει και την αμόλυβδη, κάτι που είχε συμβεί και αρχές Απριλίου πάλι. Και βέβαια κλείνοντας αυτό που είπες και εσύ, ότι ένα δεύτερος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα 57 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχαμε περίπου 4 μήνες να το δούμε σε αυτά τα επίπεδα. Μέσα Μαρτίου ήταν στα 60 με 61 ευρώ. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε εκείνα τα επίπεδα. Εάν τα περάσουμε, θα είμαστε πλέον στην υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2023 που ήταν η τελευταία μεγάλη κρίση με το φυσικό αέριο.
1: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάλι θέμα, τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι, εμένα. Όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός με μήνυμά του έκανε αναφορά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κράτους Δικαίου, λέγοντας πως επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας σε βελτίωση σε σχέση με το 2020 και τονίζει πως τα επίσημα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται θετική πορεία της χώρας στο ζήτημα αυτό και αποτελούν και την καλύτερη απάντηση, όπως αναφέρει, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως στην πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Σαφώς αναφέρει, συνεχίζεται και η προσπάθεια, γι' αυτό και η Ελλάδα, η ατζέντα για την Ελλάδα το 2030, προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό στη συνταγματική αναθεώρηση και τονίζει πως η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου αλλά και την πολύτερη προστασία του πολίτη. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού καταλήγει λέγοντας πως είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Να αφήσουμε πίσω, όπως λέει, τις εκδηλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι με τις προκλήσεις του αύριο. Ένα στίχημα συνεχίζει και καταλήγει ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να κερδίσουμε έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Θα πούμε πως το θέμα και ειδικά για τον τομέα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός ο κ. Παρενάκης, λέγοντας πως η συγκεκριμένη ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτελεί τη μοναδική επίσημη θεσμική και αξιόπιστη αξιολόγηση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια έκθεση που αποτυπώνει συνολικά την εικόνα κάθε χώρας. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, η φετινή έκθεση βεβαιώνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός, ενώ ειδικά για τον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναγνωρίζεται πως η χρονιά αυτή έχει γίνει πρόοδο που δεν προέκυψε τυχαία και ούτε επικοινωνιακά. Όπως τονίζει ο κ. Μαρινάκης, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχτικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη θεσμική λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την προστασία των ανθρώπων που υπηρετούν τη δημοσιογραφία. Και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές του κ. Μαρινάκη, έχουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τα μητρώ ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, τις μισθολογικές συμβάσεις εργασίας που ουσιαστικά καθορίζουν να αποκαθιστούν μετά πολλά χρόνια μισθολογικές αδικίες για τους εργαζόμενους της ΕΔΑ, ενώ παράλληλα προσθέτει πως έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει και μια σειρά ακόμα θετικές εξελίξεις που επιβεβαιώνουν συνολικά την προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως είναι για παράδειγμα η χρηματοδότηση και στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και συνολικά η υπόθεση των ΣΛΑΠ, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε τις καταχρηστικές αγωγές, όπου η κυβέρνηση, όπως τονίζει ο αρμόδιος υπουργός, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Ρένα Δούρου εξελέγει με 7 υπέρ και ένα λευκό νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάνω σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως είπε, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί είχαμε την εκλογή της Ρένα Δούρου με ευρεία πλειοψηφία ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. 7 ψήφοι υπέρ και ένα λευκό από τους 8 παρόντες βουλευτές, που φαίνεται ότι αυτή θα είναι πλέον η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Από εκεί και ύστερα η Ρένα Δούρου, όταν μίλησε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ναι μεν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι ταύτιση. Είναι σαφές ότι το τόνισε και η ίδια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, διεκδικώντας την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θέτοντας τα στοιχεία εκείνα για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στο οποίο επιμένει. Το ίδιο πνεύμα ήταν και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προαλήφεται για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος μάλιστα τόνισε, μίλησε για πολιτικό τουρισμό ουσιαστικά, που περιφέρονται οι έδρες του Κοινοβουλίου, και ζήτησε με περισσότερη και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, τόντας ότι όποιος βουλευτής ανεξαρτητοποιείται ή παραιτείται, οφείλει να παραδίδει, κυρίως παραιτείται, οφείλει να παραδίδει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγει. Υπονοώντας σαφώς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί ή και δηλώνουν ανεξαρτητοποίησή τους. Από τη μεριά του κύριο Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα δικό του πολιτικό πλαίσιο με σαφώς αριστερό πρόταγμα, θα έλεγα, δηλώνοντας στο τέλος ότι θα παραμένω και θα παραμείνω πάντοτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι αυτό το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, θα παραμείνω. Διαφορετικά θα επανεξετάσω τη θέση μου. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον η αίσθηση είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει. Το αντιθέτου μάλιστα, απλώς θέτηκε ο ίδιος το δικό του πολιτικό πρόταγμα όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Μια και μιλάμε για την προεκλογική περίοδο, πρόκειται εκτός των άλλων σήμερα, δηλαδή εκλογή γραμματέα, όπως είπαμε προαλήφετο ο κύριος Νίκος Παπάς, και αναπληρώτριας γραμματέα. Συμπλήρωση των μελών της πολιτικής γραμματείας, που ήδη υπάρχουν και μες θέσεις, όπως και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτοχρόνως θα υπάρξει και μια εκλογή, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα λέγεται, όπως και οι εκπρόσωποι τύπου, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες πρόκειται να είναι δύο και όχι μόνο ένας. Από εκεί και ύστερα σε αυτή την Επιτροπή του Εκλογικού Αγώνα, όπως λέγεται, προαλήφεται να είναι επικεφαλής ο κύριος Παύλος Πολάκης.
1: Μάλιστα.
7: Διόλου απίθανο όμως να μην συμβεί αυτό, αλλά να είναι σε ένα πλαίσιο συλλογικής απόφασης κάθε φορά που το θα συγκαλεί αυτή την επιτροπή ο νέος γραμματέας του κόμματος.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πάμε σε μια μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχει πλησιάσει επικίνδυνα τις απλές των σπιτιών. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα.
8: Καλησπέρα σας. Γύρω στην 1:30 φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά στην τοπική κοινότητα επισκοπής της Κίμης Εύβοιας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Φαίνεται ότι η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Επισκοπή και στο χωριό Βρύση, γι' αυτό και εκδόθηκε στις 2:10 περίπου 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων Επισκοπής προς την Βρύση. Πέρα όμως από το χωριό υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες πολύ κοντά στην φωτιά, φαίνεται να είναι πολύ κοντά το μέτωπο. Ωστόσο, στόχος της πυροσβεστικής είναι να το περιορίσει και να σώσει φυσικά τις περιουσίες και των ανθρώπων. Στην περιοχή φαίνεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι, 3 έως 5 μποφόρ, που σπρώχνουν κιόλας την φωτιά προς τα χωριά. Δεν είναι πολύ βοηθητική ως προς την προσπάθεια των πυροσβεστών. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, ενώ και κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής έχει μεταβεί για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σου για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα, θα πάμε ξανά στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου, ότι ναι μεν συμπόρευση αλλά όχι ταύτιση. Δεν ξέρω αν αφήνει αυτό ένα παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς. Ωστόσο, μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.
9: Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
10: Ψήφισα για την εκλογή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Στους Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα στην κεντρική μας επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.
1: Για το ζήτημα των συνεργασιών μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
11: Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να κάνει τους συσχετισμούς, και δεύτερο, επιτρέψτε μας ο ΠΑΣΟΚ να περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και πρόγραμμα από τα υπόλοιπα κόμματα για να δούμε ποια τέλος πάντων από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης ή συμφωνία. Σίγουρα όμως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα το συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει πουδενή με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές, ούτε μετά τις δεύτερες εκλογές, αν και εφόσον αυτές προκύψουν. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύει ο Πασόκ και βεβαίως είναι σαφές ότι ο Πασόκ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ή να συζητήσει καν το ενδεχόμενο διακυβέρνησης με τον παραδοσιακό πολιτικό αντίπαλο και μια παράταξη η οποία 7 χρόνια όλα αυτά που κάνει κύριε Βιτάλη εμείς βρισκόμαστε στην εντελώς αντίπαρα όχθη.
1: Τώρα δεν μπαίνουμε σε εκλογολογία, δήλωσε στον σταθμό μας ο Κώστας Γαβρόγλου, στέλεχος της Ελλάς.
12: Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε εκλογολογία, γιατί η εκλογολογία πάντα σε αποτρέπει από το να δεις τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν θέλουν μόνο λύσεις, αλλά θέλουν πιστικές λύσεις. Πρέπει να πείθεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και έχει ακούσει πολλά πράγματα. Έχει ακούσει πολλά που δεν έχουν γίνει. Έχει ακούσει πολλά που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει. Εδώ λοιπόν το πρώτο μας μέρημα είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να καταλάβουμε τα προβλήματα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δεμένη χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σε μίλησε στα νέα Σαββατοκύριακο. Τις λεπτομέρειες για αυτή την συνέντευξη έχει η Σοφία Ορφανού. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λοιπόν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι βάσει της πολύμηνης έρευνας των έντρων αξιωματικών του ανθρωποκτονιών, η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, αλλά και ανέφερε μάλιστα για τα πιστήρια που συνέλεξαν οι αστυνομικοί καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και περιέχονται στη δικογραφία που έχει πλέον διαβαστεί στη δικαιοσύνη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επίμονη συστηματική και επιμελής έρευνα των αστυνομικών αρχών απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις των τριών υπόπτων, δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία. Μέσω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Επιπλέον ανέφερε ότι θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι αν δεν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης θα είναι σαν να έχουμε αφήσει στη λύθη ένα από τα χειρότερα και μεγαλύτερα εγκλήματα της χώρας. Και για την επιμονή του για τη σύλληψη και τον εντοπισμό των δραστών ανέφερε ότι δεν είναι προσωπικό του θέμα, ότι αφορά την κοινωνία, την πολιτεία και την αστυνομία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, Σοφία, πού βρισκόμαστε?
13: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικαστικές εξελίξεις, αλλά οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν και τον εντοπισμό των άλλων τουλάχιστον δύο ατόμων που έχουν διαπιστώσει από το βίντεο και από τις φωτογραφίες που έχουν από την μέρα της φωνικής επίθεσης ότι είχαν ρόλο ενεργό στον εμπρισμό και συγκεκριμένα, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, είναι πάρα πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του ένατου ατόμου, όπως έχει σημανθεί από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα και ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που εκτόξευσε τη βόμβα Μολότοφ. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, δεν έχουν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν και να τον στοιχειοθετήσουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο ένταλμα σύλληψής του. Ωστόσο, αναμένουμε και να γίνει έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί και εκείνη στη δικαιοσύνη, μήπως και δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση.
1: Πολλές και σημαντικές εξελίξεις μας ανέφερες, Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στις οικονομικές ειδήσεις και πάλι τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι πολίτες, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στην νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ο Άκης Θανασόπουλος είναι ξανά κοντά μας και μας ενημερώνει. Άκη.
14: Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα λοιπόν με απόφαση του κύριου Πικελή Θάνο, του διοικητή της ΑΔΕ, και όντως, όπως πολύ σωστά είπες, αφορά φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 12 του 2023, όχι μετά. Χρέη που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η-1η του 24 μπαίνουν σε άλλη ρύθμιση, όχι σε 72. Σε 72 λοιπόν μπαίνουν αυτά που είναι τα παλαιότερα χρέη, και αν κάποιος τα είχε ήδη βάλει σε ρύθμιση, αλλά την έχασε, πρέπει η απώλεια της ρύθμισης να έχει γίνει μέχρι τις 20 Απριλίου φέτος του 26. Άρα αν κάποιος ήταν σε ρύθμιση και την έχασε το Μάιο, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει στις 72. Επίσης, όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να ξέρει ότι το σύστημα, εάν εντοπίσει ότι δεν έχει, έχει κάποια εκκρεμότητα με κάποια δήλωση ΦΠΑ, με κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, θα τον πετάξει έξω. Πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών. Εάν έχει δημιουργήσει νεότερη οφειλή, ας πούμε μέσα στο 2024, θα πρέπει αυτή η οφειλή μέχρι τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί της αίτησης, είτε να την έχει αποπληρώσει πλήρως, είτε να την έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση. Πάντως με κάποιο τρόπο να την έχει τακτοποιήσει, να μην την έχει σε εκκρεμότητα. Διότι πάλι το σύστημα δεν θα τον δεχτεί. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή και ηλαθρεμπορία. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Όποιος ενταχθεί να ξέρει ότι η μηνιαία δόση ξεκινάει από τα 30 ευρώ, αυτό είναι το ελάχιστο ποσό, και αρχίζει και ανεβαίνει. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση. Αν δηλαδή μπω εγώ τώρα, πατήσω αίτηση, με κάνει δεκτό το σύστημα, πρέπει μέσα σε 3 μέρες να καταβάλω τη δόση που θα μου βγάλει. Αν περάσουν αυτές οι 3 μέρες, η αίτηση ακυρώνεται και τη ρύθμιση τη χάνει κάποιος. Και βέβαια να θυμίσουμε πού υποβάλλονται οι αιτήσεις.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό, και για πόσο κόσμο, δηλαδή αν υπάρχει εκτίμηση, πόσους αφορά αυτή η ιστορία.
14: Πρέπει περίπου να αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δυνητικά περίπου 1,5 εκατομμύριο. Στο myade.gov.gr μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι αιτήσεις.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Μια σημαντική ανάσα, μια σημαντική εξέλιξη για πάρα πολύ κόσμο, όπως ακούσατε. Τώρα, στη σύλληψη 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Έκπληξη πάντως προκαλεί η πληροφορία ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας και ο δεύτερος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, Γρηγόριος, ερευνός ελευθερία έσκασε η συγκεκριμένη είδηση, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των συλληφθέντων που αφορούν 3 άτομα συνολικά και φέρονται να εμπλέκονται σε εμπειριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, η οποία ήρθε ύστερα από αξιολόγηση τουλάχιστον για τα τελευταία 2 χρόνια, Γρηγόρη, στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή και τον ακριτικό κρυμακείο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό λοιπόν στη σύλληψη των 3 φερόμενων δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σωστά είπες λοιπόν, ο ένας πρόκειται για έναν 66χρονο εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης στην περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι 2 ακόμα συλληφθέντες είναι στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μεσσηνίας. Τώρα οι 3 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πιθανότερο ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί και στις δικαστικές αρχές. Η προανάκριση, Γρηγόρη, συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή σε άλλες υποθέσεις εμπρισμών, ενώ φέρεται να κατηγορούνται και για κάποιες περιπτώσεις εκβιασμών. Είναι μια σημαντική υπόθεση που έχει δημιουργηθεί.
1: Μια σύνθετη υπόθεση. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κίσαμο Χανίων. Ήχησε 2 φορές και το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Είπαμε, το λέγαμε και με την Αναστασία Τυράσκη, ότι έχουμε πολλές πυρκαγιές σήμερα, ειδικά υπάρχει επικινδυνότητα κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές. Θα επανέλθουμε στο θέμα, στην Ευτυχία Πενταράκη, σε λίγα λεπτά. Και στο θέμα το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει πολλούς, ευθύνες τους ιδιοκτήτες των σκύλων για τη μη σωστή εκπαίδευσή τους, αποδίδει η Ελένη Λιοπούλου, δημιουργός του Zoo SOS, με αφορμή το τραγικό περιστατικό χθες έξω από το φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια, όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του του ιδιοκτήτη του. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή του Μάκη Πολάτου και της Ντόνας Δρούτσα, η δημιουργός του Ζου Ζος, Ελένη Λιοπούλου.
16: Δυστυχώς το περιστατικό αυτό, το χθεσινό στα Βρυλίσια, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτάξιο, ούτε σπάνιο. Έχουμε πολύ συχνά επιθέσεις σκυλιών σε σκυλιά, σκυλιών σε γατιά και σε άλλα είδη. Δυστυχώς υπάρχει η μόδα, ας το πούμε, η συνήθεια, άνθρωποι να αποκτούν κατοικίδια, συνήθως ράτσας, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, τα οποία δεν μπορούν να τα χειριστούν, τα οποία δεν τα εκτονώνουν συχνά ή δεν τα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση, όπως λένε οι εκπαιδευτές σκύλων, δηλαδή να μην αντιδρά ένα ζώο και να γαβγίσει, να θέλει να επιτεθεί. Αν βλέπει ένα άλλο ζώο, αν βλέπει ένα μηχανάκι, αν βλέπει ένα παιδάκι ή αν βλέπει απλά ανθρώπινα πόδια κοντά του. Έτσι λοιπόν το χτεσινό συμβάν φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι τις ευθύνες των κυδεμόνων ζώων, των ιδιοκτητών. Η συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας που είχε το γερμανικό ποιμενικό, που όπως όλα δείχνουν το έδεσε στο ειδικό σημείο που υπάρχει έξω από το φούρνο, το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στο διερχόμενο μικρόσωμο σκυλάκι και στον 66χρονο άνθρωπο που τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε στο σπίτι του.
1: Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη για την φωτιά στην Κίσα Μοχανιών. Α, δεν την έχουμε και πάλι. Θα προσπαθήσουμε στην πορεία. Ωστόσο, να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τις φωτιές στον Καναδά και το τεράστιο τοξικό νέφος που φτάνει μέχρι τις βόρειο-ανατολικές και μεσοδυτικές αμερικανικές πολιτείες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου εκ νέου. Έλενα.
17: Ναι, ακριβώς. Οι φωτιές στο Καναδά είναι πραγματικά τεράστιες. Περίπου 190 φωτιές μένονται εκτός ελέγχου, κυρίως στα ανατολικά και στην περιοχή του Οντάριο. Το πυκνός μαύρος καπνός λοιπόν έχει κατακλείσει όχι μόνο αυτές τις περιοχές, αλλά έχει περάσει και στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές ημέρες, δημιουργώντας μια πραγματικά απόκοσμη αλλά και αποπνικτική ατμόσφαιρα για πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές πολιτείες και βορειοανατολικές αλλά και μεσοδυτικές, συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας οι αρχές μοίραζαν στους πολίτες, στους κατοίκους, μάσκες προκειμένου να προφυλαχτούν από αυτόν τον τοξικό καπνό και βεβαίως και με τη ζέστη που συντηρείται σε αυτές τις περιοχές. Η ατμόσφαιρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά αποπνικτική. Γύρονται και θέματα για τη διεξαγωγή του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι περιμένουν σήμερα να υπάρξουν κάποιες βροχές στη Νέα Υόρκη, οπότε θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ήδη είναι κάπως βελτιωμένη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Όμως έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει σε ανάρτησή του ότι η κακή διαχείριση των δασών από τον Καναδά έχει αυτά τα αποτελέσματα και αυτός ο βρώμικος και μολυσματικός αέρας περνάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό η ρήπανση δηλαδή στοιχίζει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν
1: δασμών.
17: Και πάλι οι δασμοί. Ναι,
1: απειλή με δασμούς πάλι.
17: Του Καναδά, που αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι είναι στο 25%. Επίσης, Θάνο, υπήρξαν και κάποιες μια επιστολή από νομοθέτες στην περιοχή του Μίσιγκαν, στην πολιτεία του Μίσιγκαν, προς τον Πρωθυπουργό του Οντάριο και διαμαρτυρίες. Υπήρξε και η απάντηση όμως του Πρωθυπουργού του Οντάριο, που είπε ότι έχουμε μια καλή γειτονία με τις ΗΠΑ, όμως αυτό που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή ήταν να στείλουν βοήθεια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, κάτι που έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Σε αυτή την επιστολή οι νομοθέτες δεν δίστασαν να ζητήσουν και πάλι να γίνει ο Καναδάς 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
1: Λοιπόν, Έλενα, προτείνω να βάλουμε μια τελεία στο κομμάτι των διεθνών ειδήσεων, γιατί έχουμε μια αστυνομική είδηση πολύ σημαντική. Θα συνεχίσουμε μαζί. Βρέθηκε, από ό,τι με πληροφορούν, βαλίτσα με πτώμα στην Ευελπίδων. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σοφία Ορφανού που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
18: Καλησπέρα κύριε Βαλιθάνο. Πριν από λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στις 2 παρα 10 οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από έναν άνδρα ο οποίος τηλεφώνησε στην άμεση δράση και ανέφερε ότι υπήρχε μία ύποπτη οσμή στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Φτάνοντας εκεί, οι αστυνομικοί μετά από έρευνες σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο διαπίστωσαν την ύπαρξη μίας μαύρης βαλίτσας, όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η οποία μας τη χαρακτηρίζουν με ροδάκια. Μάλιστα από το εσωτερικό υπάρχει μία άσπρη πλαστική σακούλα και φέρεται να προεξέχει ανθρώπινο μέλος. Πρόκειται από ό,τι λένε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για κάποια ανδρική σωρό, ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο ιδιαίτερα, καθώς αναμένεται να φτάσει και ο ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατάλληλη εξέταση στη σωρό.
1: Ναι, ένα τρομακτικό θέαμα, δεν ήθιστε, έτσι να το πούμε και αυτό. Σοφία, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, ενδεχομένως και για την ταυτότητα του θύματος, αν υπάρχουν και αν υπάρξουν κάποιες πληροφορίες. Στην πηξίδα του κόσμου ξανά, στο μεγάλο κάδρο με την αρρωγή της Έλενας Αλεβίζου. Έλενα, να πάμε και στην Ολλανδία, και όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία, όπου η στάθμη των ποταμών έχει υποχωρήσει αισθητά, αναγκάζοντας πλωτές κατοικίες να κουμπίσουν στον πυθμένα νωρίτερα από το συνηθισμένο.
17: Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον ποταμό Γκολ. Είναι αυτές οι πλωτές κατοικίες στην Ολλανδία. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, Θάνο. Ωστόσο, φέτος, λόγω της ανομβρίας αλλά και της πολύ μεγάλης ζέστης, είχαμε απονατούς καύσονες σε όλες αυτές τις περιοχές. Τα νερά έχουν υποχωρήσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι πλωτές αυτές κατοικίες να έχουν ακουμπήσει στο ναμόδι βυθό νωρίτερα από το συνηθισμένο και να έχουν πάρει μία κλίση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά οι κάτοικοι, όπως και οι αρχές της Ολλανδίας, λένε ότι αυτό φαίνεται σαν απώλεια της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση δηλαδή της στάθμης των νερών τόσο σύντομα. Όμως αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί, όπως πολύ σωστά είπες, και σε ποταμούς στη Γαλλία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ψάρια και γενικότερα και για την γεωργία και στη Γαλλία, αλλά και στον Ρήνο, τον μεγάλο ποταμό που διατρέχει και τη Γερμανία. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που κάνει το Γύρο των Διεθνών Μέσων και αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία που φεύγουν από το Ρότερνταμ με προορισμό την Γερμανία μέσω του Ρήνου αναγκάζονται πλέον να μειώνουν το φορτίο τους προκειμένου να μπορούν να διέρχονται και να μην ακουμπούν στο βυθό. Γιατί σε πολλά σημεία έχει μειωθεί η στάθμη του νερού από εκεί που κανονικά αυτή την περίοδο θα ήταν στα 6-7 μέτρα σε 2 μέτρα ή ακόμη και λιγότερο. Οπότε αυτό σημαίνει και αυξημένο οικονομικό κόστος και για τις εταιρείες και για τους καταναλωτές βεβαίως.
1: Και να κλείσουμε με το Ουκρανικό. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 άτομα τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Έλενα.
17: Ναι, υπάρχει και ένας νεότερος απολογισμός που κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 64 τραυματίες. Ήταν εργαζόμενοι σε αποθήκες logistics της ίδιας εταιρείας. Οι 7 νεκροί είναι σε αποθήκη στην δυτικά της Μόσχας, στην πόλη Κοτάφκα, και οι άλλοι περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Πάνω από 360 drones έπληξαν την περιφέρεια της Ρωσικής πρωτεύουσας και επίσης επλήγη και αποθήκη καυσίμων, και εκεί είχαμε τεράστιους μαύρους καπνούς να τυλίγουν την Ρωσική πρωτεύουσα, και μάλιστα οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο και για την χειρότερη επίθεση σε επίπεδο απολειών πολιτών εδώ και 3 χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτά ήταν αντίπεινα για ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, και επίσης είπε ότι αυτές οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνουν εξαρτήματα για ρωσικά drones.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Αλεβίζου, για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ, και έφτασε η πιο μεγάλη στιγμή του παγκόσμιου κυπέλου, η κορύφωση της ποδοσφαιρικής γιορτής. Αύριο Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Λάτιν τελικός στην ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα αύριο στο MetLife Stadium, 80.000 θεατών, ένα υπέροχο γήπεδο στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Η Ισπανία αρκετή λοιπόν, και όπως ενημέρωσε και ο Λευκός Οίκος από χθες, θα είναι παρόν και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θα κάνει και την απονομή.
1: Εδώ είναι το πολιτικό που σου έλεγα και χθες, ότι αν το πάρει η Αργεντινή θα πρέπει να το δώσει στον Μιλέη ενδεχομένως, που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Τραμπ με τον Μιλέη.
19: Ναι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι τα δικά τους εκεί. Εμείς κοιτάμε λιγάκι το αγωνιστικό. Είναι ένας τελικός των πολλών εκατομμυρίων, καθώς η πρωταθλήτρια κόσμου θα εισπράξει 37.100.000 ευρώ και η φιναλίστ 24.500.000 ευρώ. Και όσον αφορά τον τελικό της παρηγοριάς, το λεγόμενο μικρό τελικό που θα ξεκινήσει σήμερα τέλος πάντων τα μεσάνυχτα στις 12 η ώρα μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας, είναι ένας μικρός τελικός παρηγοριάς 42 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, καθώς ο νικητής του μικρού τελικού θα εισπράξει 21,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ιτημένος 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε, και ένα ποσό το συνολικά των 500 εκατομμυρίων ευρώ πάνω κάτω συνολικά θα μοιράσει η FIFA στις ομοσπονδίες που πήραν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στις 48 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
1: Να δώσουμε λίγο το χρονικό στίγμα. Λοιπόν, Αγγλία, Γαλλία τα μεσάνυχτα.
19: Okay. Σωστό.
1: Λοιπόν, και την Κυριακή
19: στο
1: στις
19: Μαϊάμι,
1: 10.
19: Στο Μαϊάμι.
1: Ναι, ΕΡΤ 2 σπορ. Okay.
19: ΕΡΤ 1.
1: ΕΡΤ 1 είναι και τα δύο.
19: Α, για το τελικό νόμιζα, για το τελικό, ναι.
1: Όχι, το σημερινό στα μεσάνυχτα είναι ΕΡΤ 2 σπορ, okay, και το τελικός είναι Κυριακή στις 10 το βράδυ, ΕΡΤ 1.
19: Σωστά, πολύ σωστά τα είπες ως ανακεφαλαίωση, και αν προλαβαίνω να πω είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά NBA θα είναι το show που θα δοθεί, εκτός από την... από τα 20 λεπτά αυτή ή 17 λεπτά, τέλος πάντων, όσο είναι η διακοπή με Μαντόνα και Σακύρα και όλους αυτούς που θα τραγουδήσουν, να πούμε ότι οι νικητές θα παραλάβουν ένα χρυσό δαχτυλίδι αλλά NBA για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και συνολικά θα βγουν 2026 αριθμημένα κομμάτια, τα 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, ενώ 1996 κομμάτια, ολόκληρα δαχτυλίδια, θα πουληθούν μετά από τη FIFA.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιάννου.
20: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
21: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: και γυρνά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξεκινάει η ζωντανή εκπομπή με μια μικρή καθυστέρηση. Είμαι ο Μίνας Τσαβδάρης Βαλιάνος, πίσω από το μικρόφωνο, όπως συνηθίζεται να λένε. Θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 και 10 περίπου. Θα φύγω λίγο νωρίτερα, συνήθως είναι μέχρι τις 8 η ώρα η εκπομπή. Πάλι λοιπόν να ξεκινήσουμε εκεί που τα αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: να δώσω τα χαιρετίσματα μου στον ξάδερφο το Θανάση. Θανάση, άμα είσαι εκεί, καλό μπάνιο. Στον Κυριάκο τον Κοντό, στον Νίκο τον Κοντό,
1: στην άκρη,
0: στην Ιωάννα, στην Φραγκίσκα.
1: Τη ζωή σου τα κρύβω μαγνάδι, μύθο ξεχασμένο αυτό το βράδυ.
0: Σε όλους όσους είστε εκεί έξω από το

0: Να πω σε αυτό το σημείο επίσης ότι ο Yeo Live είναι χορηγός επικοινωνίας του Αυλή Festival που θα πραγματοποιηθεί στην Έπαυλη Τσιροπινά το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου.
1: Μαγαλανό στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια, βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια.
0: Θα πραγματοποιηθούν συναυλίες όπου θα συμμετέχουν ο Ίσφο, Καλογεράκια, Κοινή Θνητή, η Φασούλη και ο Σπύρος Γραμμένος.
1: Σουν άδεια και της πολιτείας το κενό.
0: Ναταλία Φασούλη, αν δεν κάνω λάθος. Θα το ψάξω, θα σας πω.

0: Λοιπόν, από τις 17 Ιουλίου ως και τις 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν κάποια η αυλή Music Festival, όπως λέγεται, 2026 στην Άνδρο, στην Τίνο και στη Σύρο, από τις 17 Ιουλίου στις 22 Ιουλίου. Αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ πέρα στο site ότι το μουσικό φεστιβάλ Αυλή Music Festival 2026 πιστό στο ραντεβού του έρχεται και αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.
1: Έχω φταίξει και μου φέρες έτσι.
0: Η ID Productions επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά, την Άνδρο, την Τίνο και την Σύρο, με ένα κρυκτικό μοντέρνο έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line-up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες. Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερο του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ μας.

Το πρόγραμμα λοιπόν, Άνδρος στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Σαμόλης και Δημήτρης Μιστακίδης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου πάλι στην Άνδρο, Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος και Καλογεράκια. Πάμε στο διπλανό νησί, στην Τίνο, που θα γίνει στο Λύκειο Χώρας, Κυριακή 19 Ιουλίου. Φουντρακάρ, Σπύρος Γραμμένος, Άνσερ και Εβέρσερ. Επαναλαμβάνω, στην Τίνο, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στο Λύκειο της Χώρας της Τίνου, Φουντρακάρ, Σπύρος Γραμμένος, Άνσερ, Εβέρσερ. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε, δέστε μου σε λεπτάκι. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.

Ο Aegeo Live είναι χορηγός επικοινωνίας του Αυλή Festival. Επαναλαμβάνω, δηλαδή έχουμε πάει στην Άνδρο Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στην Τίνο 19, Κυριακή 19 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου, και στην Σύρο 3η 21 Ιουλίου και Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στη Σύρο θα παίξουν την Τρίτη Σπύρος Γραμμένος, Κοινή Θνητή και Εισβολέας, και Τετάρτη 22 Ιουλίου Νεφέλη Φασούλη και Καλογεράκια.

Κλείσε το εισιτήριό σου, ακολούθησε το Αυλή Fest στα social, Facebook και Instagram, γιατί θα δοθούν πλούσια δώρα για το φεστιβάλ ξεχωριστά σε κάθε νησί. Πες το στους φίλους σου και ελάτε να γίνουμε όλοι μια καινούργια μουσική παρέα. Μπράβο στους CID Production. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία αρχίζει στις 9, διάρκεια συναυλίας 3 με 4 ώρες, πρόσβαση για αμαία δωρεάν, παιδιά κάτω των 12 ετών υποχρεωτικά με ενήλικα συνοδό, η είσοδος για παιδιά κάτω των 10 ετών συνοδευόμενα είναι δωρεάν. Τυχόν προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα σαχαρώδης, διαβήτης, επιληψία, υπόταση κλπ. Θα πρέπει να δηλώνονται στην είσοδο προκειμένου να σας εξασφαλιστεί θέση κοντά στο αναρωτήριο. Κροτίδες, βεγγαλικά κλπ. Απαγορεύεται και δεν θα επιτρέπεται είσοδο στον φορέα τους. Πολιτική επιστροφή χρημάτων μόνο στην περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ δύναται να ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας.

Για όσους ψάχνουν τι θα κάνουν το σημερινό βράδυ τους, μπορούν να περάσουν από την Αζόλυμνο στο Music Cafe Bar, Cafe Bar Iguana, όπου και θα γίνει η πρώτη, ας πούμε έτσι, πρώτη βράδια του ενός καινούριου τραγουδιστή, του Πέτρου του Χαλκιά, σε συνοδεία του Γιώργου Λουδάρου, και στο μπουζούκι ο Δαρζέντας. Benim derdim onu üzer. Kalem. Καλή αρχή εύχομαι.

πολλά δρόμενα και σήμερα Σάββατο στην Σύρο. Για τις 7 ξεκινάνε δύο εκθέσεις. Στις 8 η ώρα Made in France, νούμερο 2, 6 καλλιτέχνες συναντιούνται στην απάνω μεριά στην Σύρο, στην εκκλησία Άγιος Μιχάλης. Προλάβετε, ξεκινά στις 8. Στις 8.30 διακοπές στη Ρώμη, στο ιστορικό μουσείο Ερμούπολης. Αυτό θα παίζει, από όσο γνωρίζω, κάθε Σάββατο. Οπότε μπορείτε να πάτε και την επόμενη εβδομάδα. Ο Καραγκιόζης Πλοίαρχος στα Καμίνια στις 8.30. Στις 8.45 σινέμα, το τραγούδι της Μικρής Φάλαινας. Στις 9.30 λαϊκή βραδιά στη Βεγγέρα. Πάρα πολύ πράγμα. Ρεμπέτικες και λαϊκές παινιές για δύο βραδιές στο μυστικό καφενείο Άγγελης. Ξεκινάει, ας πούμε, 9.30 ώρα. Μετά 9.30 επίσης το αυθεντικό ισπανικό φλαμέγκο ζωντανεύει στο Ρεμέτζο στο Φίνικα, κυρίες και κύριοι. Και σινεμά στις 10.45, σινεμά Fuse.

0: Αύριο ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει κόκκινο. Θα φτάσουμε εδώ τους 36 βαθμούς Κελσίου στη Σύρο.
1: Εγώ πώς να δεχθώ.
0: Και την Δευτέρα τα μποφοράκια πέφτουνε, 2-3 μποφόρ. Και οι προϋποθέσεις πάρα πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια.

Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Ρεσπιροπνοή Νέφες και μας ακούτε στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο και τοπικά στους FM και στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούσετε το www.agiolive.group.

0: Nissan Techna λοιπόν, αυτός είναι ο Ιωσήφ Πρίντεζης. Nissan Techna περιγραφεί μέσα στο βουηδάδικο. Τα πρόβατα βρίσκονται σε παροξυσμό. Βελάζουν με ανθρωπόμορφη λαλιά, ο Πεκεμπέ. Τα γελάδια ψιθυρίζουν αγχωμένα μέσα σε αυτό το επιτελικό καϊκί. Άκουσαν τον Μικονιάτη καπετάνιο να λέει «Πάμε και όπου βγει!» Και εμείς παραδίπλα σκίζουμε τα κύματα με το μικρό μας βαρκάκι. Τραγουδάμε με παράμιλο στυλ σαν να μην υπάρχει αύριο. Μέσα στην, μέσα στην κορύφωση αυτού του άγριου μπουρνιού. Τα Nissan Techna επιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις. Ανέμελα στα πέλαγα, με ανανεωμένη σύνθεση και υπέρτατη διάθεση.
1: Αυτά τα δάχτυλα που βρέχει η Μεσόγειος.
0: Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, Παρασκευή 7 Αυγούστου, ώρα έναρξης στις 9.30 ώρα. Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσών, στην Σύρο.

σιγά σιγά θα φτάσω στο τέλος για σήμερα. Μισή η εκπομπή μου, η σημερινή. Κάποιες υποχρεώσεις σε λίγο, οπότε θα πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο. Δύο λογάκια τελευταία, τέσσερις ιδανικούς προορισμούς θα πω για τον Σεπτέμβριο. Εντάξει, αυτές είναι κάποιες ιδανικές. Τι ιδανικές, φίλε μου, λες τώρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ένα είναι μια ανάσα δροσιά λύση στα ελληνικά βουνά. Πολύ ωραίο, το ακούω. Πάρα πολύ ωραίο, σας χωροχώρια της Ηπείρου. Μετά μπορούμε να πάμε στα νησάκια πάλι. Σύφνος λέει ένας εξαιρετικός προορισμός για τις Κυκλάδες. Εντάξει, Σύρος καλύτερη. Και εγώ το σκέφτομαι Σύφνο. Ειδικά Σύρος Σύφνο έχει το βαρκάκι εκεί, το πώς το λένε, το Άρτεμις. Είσαι σε πέντε ωρίτσες εκεί. Μπορεί να πας και μόνο ημέρα και να ξαναγυρίσεις το αποκαιρματάκι. Στην καρδιά της Ευρώπης λέει εδώ πέρα, ή στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Πολύ ωραίο, έχουν και διαφορετικό νόμισμα εκεί. Πιο καλό είναι φυσικά το ευρώ.

τελευταίο για τραγούδια σήμερα. Να επαναλάβω ότι ο Yo Live είναι χορηγός επικοινωνίας του Αυλή Festival, όπου έχει ήδη ξεκινήσει στην Άνδρο χτες και σήμερα, αύριο μεθαύριο στην Τίνο, Κυριακή και Δευτέρα, και Τρίτη Τετάρτη είναι εδώ πέρα το Αυλή Festival στην Σύρο, στην Έπαυλη Τσίρο Πινά.

τους Συριανούς, για τους Συριανούς υπήκους, να το πω έτσι, και τους Συριανούς πρόθυμους να έρθουν στο φεστιβάλ, και εννοείται και οι Τινιακοί αύριο και μεθαύριο, και οι Ανδριώτες σήμερα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα, συναυλία αρχίζει στις 9. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο Αυλή Fest για παραπάνω πληροφορίες. Και να κόψετε τα εισιτήρια σας στο

Για όσους είναι στη Σύρο και πάνε, δεν πάνε στις συναυλίες την Τρίτη και την Τετάρτη, μετά το τέλος της συναυλίας, έχω ενημερώνομαι εδώ πέρα, μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει πάρτι με τους καλλιτέχνες στο αγαπημένο Bohem Music Bar Σύρος. Νομίζω εννοεί τον Bohem Del Mar, δεν είμαι και σίγουρος γιατί το γράφει κάπως χωρίς H. Bohem Music Bar Σύρος, να χαρά, όλα καλά, να είστε καλά. Αυτά από μένα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα συνεχίσει στον αυτόματο. Να είστε πάντα καλά, μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
7: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας, το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
3: Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
7: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια

τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: θέλει.
1: Όπα, παιδιά, αυτό είναι για άλλο τραγούδι.
2: Οκ.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

μια φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να απομακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες. Ανθρώπινες σχέσεις είναι κάπως περίεργες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.